0: και πες με αγάπη.
1: Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

αναφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε ακόμα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ήσες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

δωμάτιο, όλα και τίποτα. Αγάλματα Θεών λησμονημένων και της Ελένης το

ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω. Αν και ξέρει τι μου λέει.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Όταν ήμουν παιδί, με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά όταν έπαιζα το μπάλωμα. Όταν ήμουν παιδί, όταν ρώταγα με σώπαιναν και όταν έγνεφα απλώς, ό,τι ζήταγα μου το περνάν.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία μπύλα για να παίξεις.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

φιλιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπά.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.
0: Και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιον άνθρωπο.

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εσένα.
1: Νομίζω φωνάζεις πάρα πολύ εκεί πέρα, το δείχνει κόκκινο όσο μιλάς.
0: Είμαι πάρα πολύ παθιασμένη σήμερα, γιατί θα μιλήσουμε για ένα υπερβολικά επίκαιρο θέμα, το οποίο αφορά όλους μας, όλη την Ελλάδα. Έχουμε φέρει εθνικό κουβά από χθες, πόσες περιουσίες, σπίτια, τα πάντα έχουμε χάσει από χθες, γιατί η Ευρώπη γύρισε την πλάτη.
1: Για άλλη μια
0: φορά και δεν μας τίμησε. Αθήνα, θες να προσθέσεις κάτι?
1: Δεν έχω να προσθέσω κάτι, νομίζω ότι το πάθος σου τα λέει όλα.
0: Συγγνώμη, παίζει από πίσω. Αν έπαιζε από πίσω ένα τραγούδι ταυτόχρονα με μπας, συγγνώμη. Το σταματήσαμε τώρα νομίζω. Τέλος πάντων, η Αθηνά, να σημειώσουμε εδώ ότι χθες δεν είδε την Eurovision. Οπότε η Αθηνά θα μας δίνει σήμερα σε αυτό το σχολιασμό που θα κάνουμε την αντικειμενική της, ξαφνική της άποψη, έτσι. Να της έρθουν όλα πολύ ξαφνικά, ρε παιδί μου. Δεν θα έχει δει ούτε στοιχήματα ποιος ήταν πρώτος, δεύτερος πριν μια εβδομάδα. Δεν είδε τα αποτελέσματα, τώρα τα είδαμε μαζί. Σε αντίθεση με μένα που έχω, παιδιά, ένα χαρτί α4. Έχω γράψει ολόκληρη εκθεσάρα, όχι συγκεκριμένα για το σημερινό, αλλά γενικά επειδή χθες είχα πάει με την παρέα μου και την είδαμε μαζί και γράψαμε λοιπόν στα 10 τραγούδια, σκηνική παρουσία, outfit και το σύνολο για την κάθε χώρα που διαγωνιζόταν. Οπότε τώρα θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά.
1: Εννοείται.
0: Δεν θα πούμε και τις 25 χώρες, θα πούμε αυτές που θα λέω εγώ στην Αθηνά, ας πούμε ποια χώρα κτλ. Τις πιο καλές εμφανίσεις και τις χειρότερες.
1: Ωραία,
0: και τις βαθμολογίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε
1: με την Ελλάδα.
0: Αλλά πριν ξεκινήσουμε με την Ελλάδα, να πούμε ότι τα στοιχήματα πριν μία εβδομάδα, μέχρι και χθες προχθές, όχι προχθές βασικά, χθες μας πέταξε στην τρίτη θέση, ενώ προχθές και όλη την προηγούμενη εβδομάδα μας είχε στην δεύτερη θέση, okay. Και πρώτη, νομίζω, είχε τη Φιλανδία. Τέλος πάντων, ήταν ένα ντέρμπι μεταξύ Ελλάδας-Φιλανδίας σε όλη την Ευρώπη.
1: Που κυρία, ήταν κάτω από τα top 5.
0: Ναι, και οι δύο ήταν, όχι.
1: Ναι.
0: Α, έκτη Φιλανδία, τώρα το θυμίζω αυτό. Οπότε, μας φάνηκε πάρα πολύ περίεργο που ξαφνικά μας πέταξε δέκατη θέση. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Απίστευτο.
0: Δέκατη θέση.
1: Η Σάτι τι είχε βγει.
0: Η Σάτι δέκατη είχε βγει η Σάτι. Και έχουμε πρώτη χώρα που κερδίζει τη Βουλγαρία. Mm-hmm. Το Μπαγκαράγκαρα τη Ντάρα, το έχει ακούσει καθόλου το Μπαγκαράγκαρα?
1: Το έχω ακούσει. Αυτή μου θύμισε πάρα πολύ εμφάνιση.
0: Ναι.
1: Πολύ βουλγάρα, αν είναι να το

0: Λόβρευ και λοιπά.
1: Ναι.
2: Όντως, όντως.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ τις Βουλγαρίες το τραγούδι. Ήταν πολύ... κάπως alternative, κάπως hyper pop.
0: Κοίτα, είχε...
1: Καλά. Είναι ξεκάθαρα σάτι.
0: Ναι, είναι τόσο πολύ.
1: Παιδιά, πόσο σάτι από το outfit λέγανε κάποιοι. Μέχρι
0: και χορογραφία.
1: Και χορογραφία μέχρι
0: και τα βάση του τρόπιου. Στοιχείο, ναι,
1: ακριβώς. Ναι, ναι. Η Σάτι γιατί πήγε 10η και η Βουλγαρία πήγε πρώτη. Μπορεί κάποιος να μας το εξηγήσει. Δεν είχαμε εμείς η Σάτι και στο βίντεο κλιπ τα πάντα είχε δείξει. Ακρόπολες είχε δείξει. Τα πάντα είχε δείξει. Σουβλάκια, γιαγιάδες, τα πάντα. Όλη την κουλτούρα μας, όλο τον πολιτισμό. Εκεί πέρα σε ένα YouTube βίντεο και μετά υπέροχο. Εντάξει, μας χαντάκωσε πάλι ο άλλος ο τέτοιος που κάνει τη σκηνική παρουσία και με τη Σάτι. Δεν μου άρεσε υπερβολικά πολύ.
0: Καλά, ναι, ήταν αλλά...
1: Ναι, αλλά θεωρώ και από σκηνική παρουσία και από outfit και από.
0: Θύμησε.
1: Vocals. Είμαστε καλύτεροι από τη Βουλγαρία με τη Σάρτη.
0: Και αυτή η κοπέλα μου έκανε και πολύ έτσι Ελληνίδα influencer σε εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Ήτανε πολύ Balkan, αυτό μ' άρεσε.
1: Ήτανε πάρα πολύ Balkan, είχε φορέσει εκεί πέρα τα... Ήταν την περίσσα της άλλης της δίδυμης που είχαν διαγωνιστεί για τον εθνικό τελικό της Ελλάδας. Στην Eurovision, που ήταν κάτι οι αδερφές ντυμένες με χειμωνιάτικα και αυτές τις βότες τις γούνινες, λες και πάνε στη Σκανδιναβία. Η αλήθεια για κερδίσεις αυτόν τον διαγωνισμό πρέπει να είσαι μέσα στο κρύο, ρε φίλε. Γιατί είναι όλες οι σκανδιναβικές χώρες, παιδιά. Χθες πόσο νευρίασαμε όλη τη Σκανδιναβία, όλη τη Βόρεια Ήπειρο. Λέω δεν γίνεται αυτό το πράγμα, τι πάνε και ψηφίζουν. Γιατί ήταν συγκεκριμένες οι χώρες τα φαβορί, έτσι. Και. Μας χαντάκωσαν, άρχιζαν να στείλουν δεξιά και αριστερά κάτι πόντου σε κάτι άλλες χώρες παιδιά που πραγματικά δεν ακουγότανε το τραγούδι τους. Ήταν ό,τι πιο αδιάφορο έχει περάσει ever.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τώρα που μιλάμε για Βουλγαρία, μ' άρεσε. Αλλά δεν είναι ότι με ξετρέλανε. Δηλαδή, θα την περίμενα για top 10, αλλά δεν θα την περίμενα και να κερδίσει.
1: Την Βουλγαρία. Ναι. Κανείς δεν την περίμενε να κερδίσει, αν και εδώ να πω ότι εγώ. Πριν καν βγουν τα jury points της επιτροπής, είχα κάνει μία αντικειμενική και μία υποκειμενική λίστα της πεντάδας. Εννοείται στην υποκειμενική γράφω πρώτη κεφαλαία Ελλάς, δεύτερη Κύπρος, τρίτη Βουλγαρία,
0: καθόλου πάει,
1: τέταρτη η Μολδαβία και πέμπτη η Νορβηγία. Η πέμπτη δεν ήξερα να βάλω, έβαλα την πόνη με ροκ στοιχείο. Αλλά παιδιά στην αντικειμενική μου λέω, ποια να βάλω πρώτη, τη Βουλγαρία.
0: Oh,
1: και το πέτυχα. Άμα το είχα στοιχηματίσει αυτό τώρα θα είχα όλα αυτά. Δεύτερη έβαλα Ελλάδα, εντάκτατη βγήκαμε. Τρίτο έβαλα το Ισραήλ, βγήκε δεύτερο. Τέταρτη την Φιλανδία και πέμπτη την Αλβανία.
0: Που και το Ισραήλ το τραγούδι το έχω ακούσει. Και αυτό μου φάνηκε πολύ μέτριο.
1: Ποια είναι η χώρα.
0: Το Ισραήλ. Δεν με τρελαίνει καθόλου.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, βλέπει.
1: Ποια είναι. Καθόλου κάτι με μπαλατόειδο ιδέες. Pop είναι.
0: Ήταν έτσι. Emotional. Και αν θυμάμαι καλά, είχε και γαλλικά και αγγλικά.
1: Πολύ.
0: International.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Λοιπόν, η Γερμανία. Πήγε, νομίζω, πρώτα-λευταία, παραπρώτα-λευταία, κάποια θέση προς το τέλος. Να σου πω, εγώ τη Γερμανία, άμα τη δεις, τραγούδι, 0, έγραψα. Φουρέιρα, wannabe Γερμανίας, σκηνική παρασία, 0. Και outfit, 1. Έβαλα, άρα σύνολο 1 πήρε η Γερμανία από μένα.
0: Γιατί το outfit της είναι σαν ice skater outfit.
1: Το outfit είναι ολόδιο με τη Φουρέιρα. Είναι ολόδιο με τη Φουρέιρα.
0: Και δεν σ' άρεσε το outfit της Φουρέιρα.
1: Όχι, και το τραγούδι είναι ίδιο με Φουρέιρα.
0: Φωτιές. Και δεν σ' άρεσε το τραγούδι της Φουρέιρα.
1: Μου άρεσε. Απλά είναι αυτό ακριβώς. Επειδή είναι wannabe Φουρέιρα, κέρδισε μια φορά. Πήγε να κερδίσει παραλίγο Κύπρος μια φορά με φωτιές και κορμάκι και χορευτικό και pop. Και λένε όλα αυτά. Κάθε χρόνο έχουμε χορευτικό τραγούδι με φωτιές και κορμάκι ολόσημο. Δεν έχουμε.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, και η Φουρέιρα είναι wannabe Beyoncé.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το φάρμακο.
0: Γιατί βλέπεις όλα τα stage presence, βέβαια. Σε είδος μουσικής δεν κάνει τόσο πολύ. Βέβαια και του Beyoncé είναι dance pop, αλλά
1: ναι. Βλέπεις. Όλα συνδέονται με
0: βλέπεις, βλέπεις.
1: Και άλλα στο θεσμό της Eurovision,
0: ναι.
1: Η Φουρέιρα είναι ή δεν είναι τα θεμέλια. Της γενιάς μας τουλάχιστον. Γιατί εγώ θυμάμαι πολύ καλά αυτή την ψηφοφορία. Είμαι πολύ μικρή. Τώρα που πείτε για Παπαρίζο, ήμουν ένα χρόνο, δεν το θυμάμαι. Αλλά Φουρέρα το θυμάμαι.
0: Εγώ θεωρώ ότι τα θεμέλια τη Eurovision για Ελλάδα, Κύπρο, Βαλκάνια κλπ. Ναι. Είναι Ορβάς.
1: Ορβάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ορβάς. Fun fact. Ναι. Αυτή που μου έκανε εμένα χορό όταν ήμουν μικρή είναι μια χορεύτρια του Ορβάς στο Shake It.
0: Τι λες?
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι, όντως Ορβάς, αλλά η άλλη μας έδωσε την πρωτιά.
0: Βέβαια.
1: Και το My Number One ξεσηκώνει κόσμο. Καλά, τόσο
0: ναι,
1: κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Όντως.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Τώρα που είπες Γερμανία που ήταν αδιάφορη.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω και για τη Βρετανία που δεύτερη χρονιά σερή νομίζω το πάει άθλια.
1: Καλά, η Αγγλία πήρε 0 από το κοινό και νομίζω πήρε μόνο ένα βαθμό από τα τζούρις.
0: Ωραία,
1: γιατί ξέρω ακριβώς γιατί πήρε. Όχι ακριβώς δηλαδή, αυτό είναι ένα τέτοιο. Έβλεπα χθες το βράδυ Reels με το που γύρισα και η Ουκρανία έδωσε από τα jury points έναν βαθμό στην Αγγλία. Γιατί στην Ουκρανία έχει, δεν ξέρω αν συνδέεται αυτό, αλλά το τραγούδι της Αγγλίας και όχι απαραίτητο το τραγούδι, αλλά η ενδυμασία που είχαν, οι back dancers, background dancers, θύμιζαν στους Ουκρανούς τα ATM τους.
0: Τι λέει.
1: Και το είχαν κάνει meme.
0: Απίστευτο.
1: Χώριο meme, τύπου, ξέρεις,
0: μεταξύ τους. Απίστευτο, ναι.
1: Οπότε, ας πούμε, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι τραγούδι της Αγγλίας.
0: Ναι, ούτε δεν έχω ακούσει.
1: Αλλά οι Ουκρανοί, από ό,τι φαίνεται, το άκουσαν μέσα των Reels και τα λοιπά και πήρε και ένα πόντο άκουσμα του. Οπότε μια χαρά, εντάξει. Και αυτός καλά το πήρε. Και νομίζω το ήξερε κιόλας.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι,
1: θα
0: ναι.
1: πάρει με το που πήγε.
0: Μα και πέρυσι έτσι ήταν, τύπου ήταν ας πούμε αυτό το «Α, εντάξει, δεν πειράζει».
1: Να σου
0: και
1: πω
0: το
1: πω
0: κάνει κιόλας η τέτοια παρουσιάστρια. Δεν σημαίνει ότι δεν σε ψήφισε κανείς.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Είναι πολύ περίεργο αυτό. Άμα το κάνουμε τι Αγγλίες εγγυημένες στην Eurovision, είναι ένα deep dive. Mm. Επειδή όντως η Αγγλία στέλνει συμμετοχές οι οποίες δεν είναι για νίκη. Δεν είναι πολύ περίεργο από τις υπέροχες μπάντες που έχει ναι. βγάλει η Αγγλία.
0: Απλά νιώθω ότι δεν επενδύει καθόλου, γιατί η Αγγλία έχει πάρα πολύ έντονη μουσική ναι. σκηνή. Δηλαδή, άμα θέλανε, μπορούσαν να το σαρώσουν πραγματικά.
1: Πραγματικά, οι Άγγλοι έχουν βγάλει τις καλύτερες μπάντες όλων των εποχών.
0: Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιο restriction. Δηλαδή, αν είναι, ας πούμε, από την Αγγλία, αν έστελνες π.χ. τον Paul McCartney. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορείς να στείλεις κάποιον ναι, που είναι τόσο large.
1: Ναι. Ναι, έχεις δίκιο, μπορεί. Αλλά τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα να πάμε Ελλάδα ή Κύπρο πρώτα.
0: Ελλάδα.
1: Ελλάδα, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Ελλάδα, στείλαμε εννοείται τον Ακύλα με το φέρτο, φέρτο, φέρτο. Τι να πούμε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Και εμένα μου άρεσε. Θεωρώ ότι δεν είναι τραγούδι που απλά θα έβαζα να το ακούσω, αλλά για Eurovision ήταν αρκετά καλό, θεωρώ.
1: Ναι. Ήταν το πιο ξεσηκωτικό. Όχι το πιο, ήταν και το Μολντόβα μου άρεσε εμένα. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Viva Moldova, Aloha, Αντίο Vida Loca. Ήταν τύπου πιο ποδοσφαιρικό vibe. Θέλει και ακού.
0: Δεν το ακούσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμένα μου άρεσε, το ψήφισε κιόλας.
0: Μπράβο, μπράβο. Ψήφισες.
1: Το πάνε τη Μολδαβία μόνο. Γιατί τους λυπήθηκα. Λέω, μωρέ, θα πάρουν κανένα πόντο αυτοί από κανένα και βγήκαν πιο πάνω από την Ελλάδα. Αλλά ναι. Εντάξει, καλή ήταν η Ελλάδα, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μ' άρεσε και το stage presence, ήταν ας πούμε, δεν ήταν απίστευτα εντυπωσιακό, αλλά ήταν πολύ, σε έβαζε μέσα στο τραγούδι.
1: Ναι, και μου άρεσε που ήταν και πολύ random, μου άρεσε
0: ναι,
1: που κοπανιόταν πάνω κάτω, δεν ξέρεις τώρα, και pole dancing έκανε, και πατίνι έκανε,
0: αυτό,
1: δηλαδή
0: αυτό.
1: Τι άλλο πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για να πάρει μία ψήφο.
0: Πραγματικά.
1: Που την Ελλάδα την κατέστρεψαν οι επιτροπές, πήρε ένα δωδεκάρι από την Κύπρο, εντάξει, εννοείται.
0: Ναι,
1: και παιδιά, εγώ και σπουδάζω, επειδή εγώ το σπουδάζω αυτό το πράγμα, βλέπω τη Σερβία να βγαίνει και λέω, εντάξει, η Σερβία θα μπαίνει στο δωδεκάρι, έλα Σερβία συμμαχία, θα το πάρουμε, θα το πάρουμε, θα το πάρουμε. Και κοιτάω την οθόνη και όταν ακούω ότι το έδωσα σε μπάς, ένιωσα τόσο υπερήφανη για τις δυνατότητές μου, τι μου έχει μάθει αυτό το τμήμα του ΔΕΠΣ του Παντίου και μπορώ και ξεχωρίζω 12 Eurovision. Μπράβο μου! Αλλά πέρα από αυτά τα δύο δεν πήραμε κάτι άλλο, πήραμε κάτι πολύ λίγο. Νομίζω φτάσαμε γύρω στα 70. Ωραία, και είμαστε δηλαδή στην αριστερή στήλη.
0: Αλλά είδα στο TikTok ένα βίντεο που ανέβασε νομίζω σήμερα, χθες το βράδυ, Ακύλας. Που ήταν, ας πούμε, πολύ απογοητευμένος και ήταν ωριακά από όλο το βίντεο και λέει Δεν μπορούσα να κοιμηθώ από την υπερένταση
1: ναι.
0: και δεν ήθελα να σας απογοητεύσω και τέτοια. Και το λυπήθηκα πάρα πολύ γιατί ο Σμόδος
1: έδωσε το
0: 100% του.
1: Να σου πω κάτι. Όταν ζεις σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου ξέρεις ότι έχεις πάει σε ένα τέτοιο διαγωνισμό, ένα τραγούδι που είναι joke entry, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις ότι άμα δεν πάρεις καλή θέση την επόμενη μέρα στα πρωινάδικα, θα σε έχουν κράξει από πάνω μέχρι κάτω, έτσι. Και εγώ το περιμένω, δηλαδή εγώ με το που πάω σπίτι, περιμένω να δω ποιος παρουσιαστής θα κράξει τον Ακύλα και ότι εγώ το ήξερα, δεν στείλαμε ποιοτικό τραγούδι να πάει καλά, να κλαίει όλη η Ευρώπη τώρα. Αυτό δεν ήταν hit για κάποια προηγούμενη τέτοια, να ξέρετε. Αλλά γενικά μιλώντας, είναι ωραίο να στέλνουμε και κάτι έτσι λίγο πιο fun.
0: Και πέρα από το ότι ήταν ως joke entry, όπως είπες, ήταν στα ελληνικά, που πιστεύω ότι είναι ακόμη πιο challenging.
1: Ναι.
0: Γιατί ας πούμε ήταν στα αγγλικά, δεν λέω ότι θα πήγαινε καλύτερα. Αλλά θα μπορούσε πιο εύκολα ο κόσμος να συνδεθεί με το τραγούδι. Και παρόλα αυτά τα πήγε τόσο καλά.
1: Ακριβώς.
0: Αξιοθαύμαστο.
1: Ακριβώς. Και τραγούδισε πάνω σε πατίνι. Δηλαδή έλεος. Τραγούδισε πάνω σε πατίνι με το ένα πόδι όρθιο.
0: Δεν λέω ότι ήταν και τόσο vocal demanding το τραγούδι, αλλά.
1: Αλλά παρόλα αυτά, τραγούδισε πάνω σε πατίνι. Και εγώ το έβλεπα, είδα την Ελλάδα στο ταξί όσο πήγαινε στην φίλη μου, γιατί έκανα μια εργασία πριν. Οπότε άργησα. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά μας φαντάξαν, μας έβαλαν να παίξουμε και έκτη θέση, η οποία είναι στις αρχές. Οπότε μετά ξεχνιέται και ο Ακύλας, θεωρώ. Δεν ξεχνιέται. Και με τις διαφημίσεις και με όλα τα άλλα που έχουν παίξει και όλα τα άλλα τα φαβορεί. Αλλά ναι. Μετά.
0: Πάντως.
1: Ναι.
0: Έφασαν το άνω του χρόνου για Eurovision στη Βουλγαρία που είναι και έτσι κοντά. Θέλω να πάμε.
1: Ένα κτέλι είναι.
0: Ναι, ρε εσύ.
1: Ένα κτέλι
0: είναι. Είναι κοντά.
1: Α, πάμε ένα μπάνσκο πρώτα. Έχει όλοι τον μπάνσκο τέτοιες εποχές.
0: Τον Μάιο.
1: Όχι.
0: Δύσκολα. Βασικά μπορεί να έχει.
1: Εμείς εδώ χιόνι σε Μάιο μήνα εδώ στην Πάρνικα. Δεν θα έχει στο μπάνσκο.
0: Λογικά θα έχει, ξέρω.
1: Δεν θα έχει, μπορεί να έχει. Τέλος πάντων, εντάξει, αφού είσαι στα Βαλκάνια, εμένα δεν με χαλάει καθόλου.
0: Ναι.
1: Άμα το έπαιρνε σκανδιναβική χώρα χθες. Πραγματικά, θα τραβούσα τα μαλλιά μου, δεν θα το άντεχα αυτό το πράγμα.
0: Νιώθω ότι οι Σκανδιναβοί δεν θα χαιρόντουσαν και τόσο, δηλαδή, ας πούμε, είναι άλλο το πάθος των Βαλκανίων.
1: Ναι, το καλά, σίγουρα.
0: Πάθος των Σκανδιναβών.
1: Εγώ το έχω παρατηρήσει ότι οι Έλληνες παίζονται τις μόνες χώρες οι οποίες τρελαίνονται με την Eurovision. Τι που ξέρουμε όλοι το τραγούδι μας θα πάει, βλέπουμε όλοι Eurovision, το έχουμε τύπου εθνική επέτειο του Eurovision. Ορκίζομαι σε κάποια φάση που θα την κάνω αργία αυτή την μέρα που πέφτει.
0: Πάω από παιδιά, θυμάμαι, είχα κάνει 17η γενέθλια και είχα κάνει το πάρτι μου ένα Σάββατο που ήταν η Eurovision. Και δεν ήρθε κανείς οριακά, δεν ήταν η Eurovision.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Ήταν ακραίο αυτό, ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν. Νομίζω οι άλλες χώρες δεν το έχουν τόσο.
0: Δεν ξέρω. Στη Σερβία το έχουν πάντως.
1: Α, μήπως είναι Βαλκάνια. Βαλκάνια vibes. Νιώθουμε represented σαν αυτά τα reels που ξέρω Romania mentioned παρατουατικό.
0: Ναι,
1: και είναι τύπου CBC news, πώς λέγονται, CNN news και.
0: Ναι,
1: είναι ένα έγκλημα, ξέρω εγώ.
0: Θα πούνε, ας πούμε, Ελλάδα και θα πούνε, Ωχ, είπαν Ελλάδα.
1: First in corruption. 50 people died in that accident. Α, Ελλάδα mentioned, ξέρω εγώ. Όντω δεν νιώθουμε πάρα πολύ represented.
0: Ισχύει. Και σκέψω ότι εμεί, α πούμε, ω Ελλάδα στα Βαλκάνια, θεωρώ ότι έχουμε και το πιο πολύ representation και το πιο πολύ acknowledgement. Α πούμε, στην Αμερική έχουμε τα sororities and like Kappa Kappa Delta and stuff. Οπότε και εμεί ξέρουμε. Αλλά α πούμε, θεωρώ ότι τα υπόλοιπα Βαλκάνια.
1: Και η Κύπρος.
0: Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία και όλα αυτά.
1: Άμα τα κατατάσαμε.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι από πιο represented σε λιγότερο represented.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι πρώτα θα ήμασταν εμείς σε πιο represented. Μετά είμαι.
0: Η Ρουμανία
1: ή.
0: Αλλά η Ρουμανία σε
1: κάτι. Η Αλβανία θα έλεγα γιατί η Αλβανία.
0: Η του Αλίπα.
1: Ναι. Έχεις δίκιο, την ξέχασα αυτή να είναι. Εγώ θα έλεγα ότι πραγματικά πετυχαίνω Αλβανούς παντού. Είχα πάει Νέα Υόρκη και το μόνο άτομο κοριτσάκι που γνώρισε και παίζαμε μαζί βόλεϊ ήταν από την Αλβανία. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να θες να βγεις από τα Βαλκάνια και να μην μπορείς.
0: Ναι,
1: αλλά. Μετά την Αλβανία.
0: Μετά την Αλβανία είναι δύσκολο γιατί όλα εκεί γίνονται μπλε.
1: Η Σερβία, θα έλεγα, η Ρουμανία.
0: Δεν ξέρω, γιατί ας πούμε Κροατία.
1: Κάμε Κροατία, μωρέ.
0: Γιατί?
1: Δεν την έχω πολύ πάνω στην Ελλάδα την Κροατία. Δεν έχω ανύπαρξη. Μήπως εσύ επειδή είσαι και μισή Σέρβα την έχεις πιο κοντά στην Κροατία.
0: Όχι, απλά επειδή ας πούμε πηγαίνουν πολύ για διακοπές εκεί, είναι πιο summer destination, ναι. Κοντά στην Ιταλία, έχουν θάλασσα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Λες. Άρα να το βάλουμε τύπου Κροατία, Ρουμανία.
0: Αλλά...
1: Α, θα έβαζα εγώ Βουλγαρία.
0: Ίσως ας πούμε όλες οι σλάβικες βαλκανικές χώρες στο μυαλό των Αμερικανών.
1: Είναι,
0: είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ας πούμε μικρές Ρωσίες.
1: Ναι. Μη σου πω και στο μυαλό των υπόλοιπων
0: Ευρωπαίων. Πραγματικά, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές με έχει τύχει να μιλάω σε Έρικα και να μου λένε μιλάς ρώσικα. Όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, δεν είναι ότι δεν μοιάζουν, οπότε εντάξει, αυτό είναι άλλο.
1: Οκ. Μετά μπορούμε να συζητήσουμε λίγο για τη Φινλανδία. Η οποία Φινλανδία ήταν, να ξέρεις, Αθηνά.
0: Ναι.
1: Η άλλη χώρα η οποία ήταν ουσιαστικά εναντίον μας. Είχαμε πάει εμείς Ελλάδα με Φινλανδία, ένα Βιέννα. Πόσα σχόλια να σκοτώνονται στα σχόλια. Η Φινλανδία με τους Έλληνες.
0: Ήταν ντουέτο.
1: Ήταν ντουέτο. Ο τυπάς ήταν αυτός που τραγούδαγε.
0: Λίντα Λαμπένιος και Πέτε Πάρκοκεν.
1: Ακριβώς. Και η τύπη αυτή έκανε βιολί. Το οποίο ένα πολύ μικρό πάρτι ήταν live.
0: Είχε και φωτιές.
1: Είχε και, εννοείται. Άμα δεν έχει φωτιά σκηνική παρουσία, δεν μετράει στην Eurovision για κάποιο λόγο. Την οποία αυτή μας την είχαν χώσει τη μάπα και τους δύο. Ότι αυτοί θα κερδίσουν, αυτοί θα κερδίσουν. Δεν κέρδισαν. Βγήκανε έκτη.
0: Καλύτερα έκτη από τη δέκατη.
1: Καλύτερα έκτη από τη δέκατη, αλλά πήραν λιγότερο, να ξέρεις.
0: Αλήθεια.
1: Από το televoting, από ότι εμάς. Ναι, ναι. Απλά κέρδισαν προφανώς το τζούρι, γιατί μάλλον οι επιτροπές. Εγώ τα έλεγα χθες, παιδιά. Χθες πόσο φώναζα και τώρα φωνάζω, αλλά δεν πειράζει. Τα έλεγα ότι οι επιτροπές είναι. Άνθρωποι, τώρα δεν μπορώ να προσπαθώ να διατυπώσω λίγο τα λόγια μου χωρίς να, να είναι πολύ PG. Όχι να προσκοπηθώ. Να είμαι PG. Τέλος πάντων, μεγάλης ηλικίας, με το ακουστικό στα αυτή από τα καπί. Από εκεί πέρα έστελα τις βαθμολογίες, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδιά, η Πολωνία.
0: Η Εύη μόλις έριξε το κινητό μου.
1: Συγγνώμη, ήταν από το πάθος μου. Η Πολωνία, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ καν. Είχε το πιο βαρετό σκηνικό. Εντάξει, ωραία η χορογραφία που έπαιξε εκεί πέρα. Μια πολύ απλή βέβαια, έτσι. Είχαν απλά μια περίεργη ανηφόρα να πέφτουν από αυτά, κατεβαίνουν και να χορεύουν. Ούτε καν να πέφτουν, να κατεβαίνουν από μια ανηφόρα και κάποιος να χορεύουν.
0: Σαν το λετάβι μου,
1: κουρούσε. Φορούσε αυτή έναν ασημένιο κορσέ. Με μια άσπρη παντελόνα, κάτι τέτοιο, έτσι, απλά πράγματα. Και στορκίζομαι, το τραγούδι ήταν ίδιο με το So I'm gonna stand up, take my feet. Στορκίζομαι, ίδιο, τύπου, ξέρεις, βάση...
0: Ναι, σε σηκωτικό.
1: Όχι,
0: όχι σηκωτικό.
1: Έτσι ακουγότανε. Στρέψε να μου ήταν αυτό το τραγούδι.
0: Τι λες, ρε.
1: Ναι, με μελωδία, άμα το πάρουμε, ήτανε Black Lives Matter, so I'm gonna stand up, take my people with me. Και αυτό το πράγμα, πόσα δεκάρια πήρε, που εγώ από την αρχή αυτή την είχα απλό τελευταία θέση. Βέβαια μετά τα έφυγε από το televoting, γιατί το televoting δεν είναι παπούλιδες με το ακουστικό στα καπί, οπότε πήρε ένα δεκάρι, ούτε δέκα δεν πήρε. Δεν θυμάμαι, αλλά μας πέρασε και η Πολωνία.
0: Καλά, ό,τι έκραξε πέρασε. Τόσο αστείο που μαθιάζεσαι τόσο πολύ.
1: Δεν γίνεται. Μία φορά η Ελλάδα να μην πάρει το τέτοιο. Για δείτε ότι θα το πάρουμε όσο ζούμε το βραβείο της Eurovision ξανά.
0: Εξαρτάται από το lifestyle μας. Έχω να πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάντως, ένα πράγμα που δεν ήξερα είναι ότι η performance κάνουν performance ξεχωριστά και για τους κριτές και για το κοινό.
1: Ναι.
0: Οπότε, ας πούμε, γι' αυτό μπορεί να επηρεαστεί κάπως, να υπάρχει μεγάλη απόκληση. Τώρα,
1: ναι, αλλά
0: ας πούμε, στην περίπτωση της Ελλάδας δεν είναι τόσο demanding το τραγούδι, ώστε να μπορείς να πεις ότι έκανε κάτι πολύ διαφορετικά ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αλλά ο Ακύλας, να χαρά τα πήγε στην τσούρη.
0: Δεν αντιλέγω.
1: Τα είπε πάρα πολύ καλά για να φάμε μετά τέτοιο hit, τέτοιο reject. Δηλαδή, όχι τώρα, πρέπει να συζητήσουμε
2: Γιατί έρχεται και καλοκαίρι, έτσι. Πρέπει... Μια και έρχεται καλοκαίρι και θυμήθηκα τη Μύκονο. Μπορείτε να το πρώτο δει στο μυαλό. Και η Μύκονος κατευθείαν συνδέεται με Ιταλία.
0: Ιταλία.
2: Ναι. Πρέπει να πούμε. Ρε φίλε, στην Ιταλία έστειλαν έναν παππού. Ο οποίος είχε ένα τρομερά ιταλικό τραγούδι, τύπου σαν απερκετιάβο vibes τραγούδι. Και είχε γίνει, χθες το είδα, μου ήρθαν στη σειρά 5 reels, το ένα μετά το άλλο, με τον παππού που έκανε μη, ετούε, και όταν έκανε το χέρι του, τύπου κοπάναγε το χέρι του, καταλάβατε. Και στο τελευταίο, βόμβα! Στην οθόνη.
0: Βόμβα!
2: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, αλλά ψάξτε το. Ψάξτε το. Με, ετούε, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέει, εγώ και εσύ. Και ακομπανεί κάτι τέτοιο, μπαμ, το χέρι το κουπάλαγε και βόμβα στην οθόνη του. Ήταν έκρηξη, πολύ αστεγέλασα και τον είδα που έκανε και σε ένα μόλ συναυλία στην Ιταλία και πάει σε μόλ, δεν είναι φανταστικό, δεν είναι ότι σε κάποια φάση πάει προς τη μεριά κάποιον ξέρω θεατών, whatever, που ήταν στο πλάι και τον έβγαζα βίντεο και προ, πέφτει κάτω, δεν μπορώ. Ναι, ήταν πολύ γλυκούλης.
0: Άρα, τον είχα δει και απλά μου θύμισε, ας πούμε, τόσο πολύ Ιταλό κυριούλη που θα δεις τις διακοπές σου και θα τον ρωτήσεις για τα directions και θα σου πει μπορείς να πας εκεί, θα σου πω εγώ που να πας.
2: Έχεις δει Power of Love, το τελευταίο, εκείνο με τον Πελετιέ, τον Μισογίνη και την άλλη την τύπησα. Όχι, είναι ένας τυπάς ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος τύπος 40 χρόνων, ο Αναστάσης.
0: Καλά.
2: Τώρα... Δεν θέλω να σχολιάσω. Είναι ένα τύπου Botox face.
0: Okay.
2: Ολόιδη. Ολόιδη σε vibes. Τύπου τον Ιταλό. Δεν το λες ότι είναι 70 χρονών.
0: Μα, ναι ρε, εγώ τον είχα δει. Και ας πούμε τον είχα δει από μακριά στην αρχή όσο έβλεπαν οι γονείς μου. Και λέω ξέρω 50 χρονών και μετά ας πούμε πλησιάζει και λέω damn, απίστευτο.
2: Ναι. Μετά είπαμε για τη Σερβία που μας έδωσε το δεκάρι. Ωραία είσαι.
0: Ρε, γενικά τα τελευταία χρόνια η Σερβία έχει πολύ dark stage presence.
2: Και ρε, είναι insane γιατί και εγώ όντως. Όσου Σέρβους έχω γνωρίσει πέρα από σένα, είναι όλοι alternative. Αλήθεια. Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση γιατί εγώ δεν τους έχω τους Σέρβους για alternative.
0: Μα δεν είναι.
2: Δεν είναι.
0: Μάλλον έχει τύχει σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Έχει τύχει σε τέτοιες περιπτώσεις μάλλον. Και γι' αυτό μου κολλάει και πάντα μπερδεύομαι στην Eurovision. Λέω τώρα. Αυτή η εμφάνιση δεν αντιπροσωπεύει ρε φίλε τη Σερβία. Αλλά και εμένα μου αρέσει, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω γράψει 10 στο outfit ωραίοι Σέρβοι, 8 στο τραγούδι και 6 στη σκηνική παρουσία. Ήταν basic, καλά, είχαν ωραία outfits
0: και τα λοιπά. Και έβλεπε εντωμεταξύ story από Σέρβες και Σέρβους που ανέβαζαν και έλεγαν, ας πούμε, τι είναι αυτά τα πράγματα, ναι. Και προσεύχομαι όσο το βλέπω στη τηλεόραση και κάτι τέτοιες βλακίες.
2: Καλά, αυτό είναι πολύ Balkan μου.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ Balkan και απλά σκέφτομαι όσο με τις γιαγιάδες, ξέρω, τις γειτόνισσές μου να το βλέπουν αυτό.
2: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, ο Δολός τραγούδι, εντάξει, έκανε την εντύπωσή του, αλλά νιώθω ότι ας πούμε έχει περάσει η περίοδος που θα πεις wow με τέτοια τραγούδια. Mm. Μπορεί ας πούμε να σ' αρέσει, μπορεί να βιμπάρεις. Αλλά δεν είναι τόσο πρωτοποριακό πλέον, ώστε να πεις πω από ό,τι είναι αυτό.
2: Ναι. Αλλά εντάξει, αυτό ήταν πάρα πολύ Balkan moment, δηλαδή.
0: Ναι,
2: πραγματικά δεν αισθάνομαι ότι πέρα από την πλήρη της Ιταλίας, που ξέρω ότι εκεί πέρα ανεβάζουν πολλά hate γενικότερα, με τέτοια modest πράγματα που θέλουμε να στέλνουμε τις άλλες μικελεμπίες και κουμπωμένες μέχρι το λαιμό να βγουν να τραγουδήσουν για κάτι που έγινε στον πολιτισμό τους πριν 1000 χρόνια, δεν ξέρω και εγώ τι. Να κλάψουμε λίγο, μπας και πάρουμε καμιά θέση. Πέρα από πλήν της Ιταλίας και τα Βαλκάνια δηλαδή, θεωρώ ότι υπόλοιπες χώρες δεν έχουν τέτοια θέματα στέλνοντα Eurovision Century.
0: Ναι, θεωρώ
2: και εγώ. Η Ιρλανδία, την πάση τι είχαν στείλει παλιά.
0: Η Ιρλανδία δεν απήχε φέτος.
2: Ναι, αλλά το 24 είχε στείλει άλλη
0: εκανή σε τον Ιρλανδία. Το θυμάμαι.
2: Μπράβο της! Όχι, μπράβο της! Και αυτό είναι και παγανιστικά, αυτά είναι της Ιρλανδίας, δηλαδή το έκανα και κουλτουριαρικό τέτοιο, έτσι, πολιτιστικό τέτοιο δικό τους. Οπότε μπράβο τους, όχι μπράβο τους, και πήρε και πολύ καλή θέση.
0: Για Ιταλία και για Βαλκάνια, τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει να συνδέω και την Ιταλία με τα Βαλκάνια. Και
2: εγώ πάρα πολύ,
0: δηλαδή, την έχω ρεακά πιο πιστοδρομική σε νοοτροπία από την Ελλάδα πλέον, την Ιταλία.
2: Ναι, αλλά η Ιταλία έχει και πολλά
0: Ναι, όντως,
1: όντως. Εμείς δεν χωριζόμαστε στερεότερο, χωριζόμαστε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επαρχία.
0: Αυτό, αυτό.
2: Αλλά και η Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη κάνει κάπως fade στην επαρχία, άμα με πιάνεις, δηλαδή.
0: Ναι,
2: δεν είναι τόσο διαχωρισμένο από τα δύο. Έχουμε
0: την Αθήνα, μάτσα, δηλαδή. Αλλά, εντάξει, ακούνε και ρεμπέτικα.
2: Ακούνε, ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Θα πιούνε και τη ρετσίνα, θα πιούνε και τον μπάτσα. Είναι κάπως έτσι. Αλλά... είμαστε στα δύο χώρια. Οι πρωτοβουσιάνοι, οι οποίοι είμαστε πιο μπροστά, όχι τόσο, αλλά πολύ πιο μπροστά, και η επαρχία.
0: Ναι, όντως, ενώ ας πούμε η Ιταλία είσαι, ας πούμε, πολλές πρωτεύουσες, ας πούμε. Έχεις
2: τη Ρώμη, το Μιλάνο, μετά την Νάπολη, που τους κράζουν την Νάπολη, η Νάπολη, να ξέρετε, είναι η Ρουμανία, παιδιά της Ιταλίας. Δηλαδή, χθες έβλεπα, μπήκα σε loophole ιταλικών memes όσον αφορά τη Eurovision και έλεγε, α, πήγε και έκλεψε και κάνα πορτοφόλι, επειδή είναι Ναπολιτάνος ο άλλος, ο Ιταλός ο τραγουδιστής. Οπότε, ναι.
1: Και άλλα, από πόσα, Σίσιλη.
0: Την Μπολόνια, καλά, Σικελία, είναι τελείως διαφορετική Ήπειρος, ας πούμε, σε σχέση με τη Βόρεια Ιταλία.
1: Να σου πω κάτι.
2: Η Ιταλία
1: δεν είναι πολύ άκυρη χώρα στην Ευρώπη, μόνο της Ιταλίας. Τύπου εμείς στην Ελλάδα έχουμε την Κύπρο και έχουμε και τα Βαλκάνια, σαν support system. Ένα μπάτο, ένα κύκλο, ας πούμε, που μας υποστηρίζει ή κάπως συνδεόμαστε.
0: Ναι, ναι.
2: Οι άλλες χώρες από πάνω είναι μεταξύ.
0: Είναι, ας πούμε, βόρειες, ναι, οκ. Η Σκανδιναβία είναι δική τους.
1: Μετά, συνδέω πολύ τη Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, αυτές για κάποιο λόγο τις έχω μαζί, σαν νοοτροπία και vibes που βγάζουμε στα έξω. Και μετά, Πορτογαλία, Ισπανία μαζί. Οκ. Και Αγγλία, όλο το UK μαζί, εντάξει, διάφορα είναι μόνοι τους. Η Ιταλία. Τι κάνει, δεν είναι πολύ μόνη της, αλλά ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ, είναι τέσσερα σύγκερ χώρα η Ιταλία, αλλά είναι εντελώς μόνη της.
0: Ρε, στο μυαλό μου η Ιταλία είναι μαζί με την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα παράλληλα είναι και πολύ Βαλκάνια.
1: Ναι, εγώ δεν το ακούω καθόλου αυτό το Mediterranean που λέει.
0: Mediterranean mermaids.
1: Ναι, αλλά πάλι δεν το ακούω, δηλαδή εγώ δεν αισθάνομαι ότι η Ελλάδα συνδέεται στο ελάχιστο με την Πορτογαλία και την Ισπανία.
0: Δεν είσαι πάει Πορτογαλία.
1: Έχω πάει Ισπανία.
0: Ισπανία άλλο.
1: Η Πορτογάλη είναι...
0: Η Πορτογάλη
2: Greek είναι vibes.
0: Είναι πιο...
2: Είναι Ελλήν.
0: Σι.
1: Εντάξει, όταν πάω...
0: Και ας πούμε και η Σικελία φέρνει αρκετά σε Ελλάδα, δηλαδή.
1: Καλά, ναι.
0: Είχα πάει Κατάνια και ήταν λες και ήσουν στο μοναστηράκι πραγματικά.
1: Ναι. Και στην Πολόνια λέτε ότι όταν περπατάς λες και είσαι στο κέντρο της Αθήνας. Το κακό το κέντρο. Το κακό, εννοείται, το πιο alternative κέντρο.
0: Ναι, οκ. Μήπως πρέπει να κάνουμε διάλειμμα.
1: Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Λοιπόν, τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε όσο κάνουμε ένα διάλειμμα. Εγώ λέω να βάλω το... Αυτό.
2: Απολαύστε, γιατί είμαστε δεκάρια στην ψυχή μας. Εντάξει, και εξωτερικά.
1: Και εσωτερικά. Και πρώτη στις καρδιές μας.
0: Βάλε το τραγούδι απλά.
3: Εξόδους μυστικές και για Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
4: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Πρέπει να παίξω.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το τρομερό τραγούδι του Αγγίλα, το οποίο άξιζε τώρα αυτό το αριστούργημα και τη θέση λίγο πίσω. Οπότε, τώρα ξεκίνησαμε να λέμε, πήγαμε παραλίγο να πούμε για τη Φιλανδία, αλλά μετά το
2: κοινό. Ναι, παρασυρθήκαμε.
1: Κάπως παρασυρθήκαμε και το τραβήξαμε και αρχίσαμε να λέμε για τις τελείες. Οπότε, γενικά, γιατί τέτοια, εγώ την είχα καταραστεί.
2: Ποια?
1: Προσπαθούσα την
2: καταραστώ. Την Φιλανδία.
1: Ναι, να ρίξω κατάρες.
2: Α, για να μην κάνει ο Τσέντο να κύλα.
1: Γιατί είπα στα δένα βιέντια από την τέτοια. Και εγώ, συγγνώμη, αλλά θα νευρίαζα πάρα πολύ. Άμα έβγαινε πρώτη. Πάλι ένα τραγούδι με το βιολί εκεί πέρα. Κομπανιόταν με τη βιόλα η άλλη.
2: Γενικά, παίζει πολύ βιόλα στο Eurovision.
1: Πάρα πολύ. Ψευτοκουλτουριάριδε τώρα, έτσι. Ψευτοκουλτουριάριδε. Συχαίνονται το τσιφτετέλι και το κούνημα από πού και πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά. Το συχαίνονται αυτό το πράγμα. Θέλουν να κάθονται το βιολί του έτσι ήρεμα. Έτσι ήρεμα. ASMR. ASMR. Θέλουν να κάθονται. Τις φαντάζομαι εγώ, όλες οι Ευρωπαίες εκεί πέρα βόρεια, να κάθονται, ξυπνάνε 6 ώρα το πρωί, τα χαράματα, και να κάθονται σε μια τεράστια βιβλιοθήκη γραφείο, να ανοίγουν το παλαιολιθικό ραδιόφωνο τους με τις κεραίες 2 μέτρα και να ακούνε έτσι βιολί και τσόπι. Έτσι.
2: Τσόπι!
1: Γιατί είναι chopped. Και Μότσαρτ. Έτσι. Και όλα αυτά. Και το βιολί. Έτσι, έτσι. Ήρεμα, ήρεμα. ASMR. Και μετά να πάνε να φτιάξουν το γαλλικό τον καφέ τους, το σκέτο, και να πάρουν την εφημερίδα. Την εφημερίδα όπως το καλό το χαρτί, όχι online και τέτοια. Έτσι τους φαντάζομαι. Μετά τα προγνωστικά που έδειχναν τη Φιλανδία πρώτη. Δεν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν! Όχι, δεν είναι δυνατόν! Είμαστε κοπαλιόταν η άλλη κοπελίτσα εκεί πέρα. Με το φόρεμα ίδιο, πώς την είπες αυτή,
2: ναι. Ναι, παιδιά, το φόρεμα της ήταν ίδιο με την Τζούλης από τη Γεφόρια.
1: Ναι, ναι.
2: Που φόρεγε στο γάμο της Κάση και του Νέιτ.
1: Ναι, ναι, ναι. Πήγε λοιπόν, μας αντέγραψε Αμερικανιά teenage series η Φιλανδή. Πήγε εκεί πέρα κοπαλιόταν με το. Ήταν λες και πάθαινε σπασμούς, ας πούμε. Σιγά, κυρά μου, ούτε και live δεν το λες. Τι κοπανιέσαι, αφού δεν παίζει η χορδή στο μικρόφωνο.
2: Καλά, αυτό μου είναι πάρα πολύ αστείο. Ας πούμε που παίζουν performative κάποιο όργανο.
1: Βέβαια, εντάξει, θα το δώσουμε. Έκανε ένα πολύ μικρό part. Live.
2: Πολύ
1: ήταν
2: μικρό.
1: Μόνη, ήταν πολύ μόνη. Και μετά έτρεχε με το βιολί να πάει στην άλλη άκρη εκεί πέρα. Αλλά εντάξει, τίποτα το ιδιαίτερο κατ' εμέ. Και ο άντρας που τραγούδαγε φάλτσος και δεν μου άρεσε και η μελωδία του τραγουδιού. Είχε κάτι περίεργα ανεβοκατεβάσματα. Αυτό δεν θα το άκουγα εγώ στο προσωπικό μου χρόνο. Και η Αυστραλία, καλά Αυστραλία, που εκτοξεύτηκε ξαφνικά από το πουθενά, πήγε στα στοιχήματα, ξέρω εγώ, τρίτη. Νομίζω πέρασε και την Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Και η τύπισσα απλά ήταν στατική. Έλεγε εκεί πέρα την όπερά της, εννοείται τι άλλο θα λέγει την παλάντα της.
2: Έπειτα, δεν με χάλασε η Αυστραλία.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, έτσι που μου φάνηκε απλά οκ, okay, δηλαδή θα την περίμενα να ήταν.
1: Ναι, ούτε με με χάλασε
2: σχετικά ψηλά.
1: Δεν πόναγα τα αυτιά μου όταν την άκουγα, ρε φίλε, αλλά και πάλι. Δεν ήθελα με τίποτα να βγει, παιδιά. Ειδικά πάνω από τα κύλα που βγήκε εννοείται εν τέλει. Αυτή να δεις που σκοπανιόταν πάνω από ένα πιάνο που δεν έπαιζε.
2: Καλά, ναι, και αυτό, και αυτό το.
1: Αυτό το θεωρώ πολύ αστείο. Δηλαδή, εντάξει, δεν προσφέρει, αλλά θα μπορούσε να κάνει, θεωρώ, κατά με τόσο περισσότερα ενδιαφέροντα.
2: Ναι, από το να παίζεις
1: πράγματα.
2: Ναι, αυτό το ακούω, αυτό το ακούω.
1: Αλλά ναι, πέρα από την τέτοια λοιπόν τη Φιλανδία, η οποία εν τέλει και αυτή τίποτα δεν πήρε από το λαό, ούτε από τα τζούρις. Είπαμε για τη Βουλγαρία, η οποία βγήκε πρώτη.
2: Κύπρος μας έμεινε.
1: Α, δεν είπαμε για την Κύπρο.
2: Νομίζω πως δεν είπαμε
1: για την Κύπρο. Δεν είπαμε για την Κύπρο. Όντως, πας έμεινε η Κύπρος. Και θα είναι η τελευταία χώρα που θα σχολιάσουμε, γιατί εγώ πόνεσα, παιδιά. Πόνεσα. Η Κύπρος βγήκε 19η. Εγώ το κυπριακό το τραγούδι στην αρχή όταν το άκουσα την πρώτη φορά λέω τι είναι αυτό το Παναγία μου. Αλλά μετά, παιδιά, πόσο κολλητικό είναι αυτό το πράγμα. Τζάλα τζαλά, they were τζάλα τζάλα. Κι άλλα κι άλλα, θέλουν κι άλλα κι άλλα. Και έρχεται λοιπόν μια κουκλάρα, ταλεντάρα,
2: Σακύρα,
1: Σακύρα, Σακύρα. Yes, girl clocking. 2 μέτρα, καλονή, όμορφη, Είχε τα λάδια της και πέρα γυάλιζε. Γυάλιζε τόσο ωραία που μετά σχολιάζαμε όλο το διαδίκτυο ποιο λαδάκι είναι αυτό και έκανε διαφήμιση του λαδακίου. Δηλαδή πήγε εκεί πέρα το μοντέλο GNTM, CNTM βασικά και ήταν εκεί πέρα όμορφη με το φόρεμά της, το ωραίο της Jules. Όχι, λάδια. Άλλα φόρμα. Είχε κάτι ωραίο φόρμα που είχε κάτι κοχύλια, το ένα το άλλο. Την πλαστική της στην καρέκλα να δείξει τον πολιτισμό των Mediterranean όπως έκανε και ο Bad Bunny, παιδιά. Με τη φωτογραφία που κότσαρε εκεί πέρα μια πλαστική καρέκλα. Η Antigone και ο Bad Bunny. Γιατί ήρθε η Antigone, second generation, ή στο UK έμενε. Ξεκίνησε την πορεία της από το Love Island της Αγγλίας. Ήταν στο Love Island, δεν βρήκε αγόρι, δεν βρήκε lover, αλλά δεν πειράζει, εκεί πέρα έγινε διάσημη για τα κάλλη της, για τα αστεία της, για την προσωπικότητά της και ήρθε μετά στην Κύπρο, έκανε όλα της τα τέτοια τα τραγουδιστικά, τα πήγε πολύ καλά. Fun fact, είχε γενέθλια ένας φίλος μέχρι τα 20 και εγώ έκανα αναδρομή σε κάτι βίντεο που είχαμε που έλεγε ένα story time το 23 τώρα, στο χωριό της Αγίας Νάπας στη Κύπρο και έτσι όπως το βλέπω, λέω, αυτή πίσω η δίμετρη ξαφιά με τα σγουρά τα μαλλιά δεν είναι η ίδια η Αντάγκονη. Και είναι η Αντάγκονη, γιατί μετά κάναμε stalk όλο το προφίλ της, πήγαμε στο 23 και ήτανε και πριν και μετά από την ημερομηνία του βίντεο στο ίδιο χωριό με μας. Ήταν εκείνη, παιδιά. Είναι με του μπι. Είναι με του μπι. Για παιδιά, εγώ κοπανιόμουνα γενικότερα με το τζάλα. Τζάλα και μπαγκαράγκα. Και φέρτο, κοπανιόμουνα, μου άρεσαν πάρα πολύ. Κρίμα, δεν κάτι άνετε, αλλά που να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι από τσιφτετέλη που έχουν τα ρεγκετόν, δεν έχουν. Παιδιά, αυτό είναι πραγματικά τραγικό. Άμα πας σε οποιαδήποτε χώρα, πέρα από την Ισπανία, άντε και την Πορτογαλία που ταιριάζουν οι γλώσσες, στα κλαμπς, για να χορέψεις, να χορέψεις όντως, όχι τις τραπίλες. Τραπίλες βάζουν δικές σου. Ναι. Αλλά για χορό, βάζουν ρεγκετόν. Ναι. Θα πας στη Γαλλία και θα ακούσεις ισπανικά. Αυτό εμείς δεν το έχουμε. Έχουμε εμείς το τσιφτετέλι να χορέψουμε. Σιγά που θα βάλουμε ρεγκετόν. Οπότε, πού να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι που κουνιούνται μόνο με ρεγκετόν το τσιφτετέλι, το σωστό, το ορθόδοξο. Δεν θα το καταλάβουν. Συγγνώμη. Μισό λεπτό τώρα μου έπεσε και κάτι κάτω στο πάτωμα του πάθους. Λοιπόν, αυτά. Έχει κάτι να προσθέσει για την τζάλα. Γιατί εγώ δεν μπορώ.
2: Κάτι να προσθέσω, γιατί άμα πω κάτι νομίζω ότι θα με δείρει.
1: Όχι, πε. Δέχομαι ότι παιδιά από τα vocals στο δεύτερο.
2: Εντάξει, τα vocals ήταν όντω. Άσχημα.
1: Τα ψηλό.
2: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω τη λέξη.
2: Αλλά εντάξει, παρασύρθηκε.
1: Αλλά στο τελικό το είπε αψεγάδια στα υπέροχα. Έτσι. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω φράση πιο τέλεια. Ήταν τέλεια. Και μπορεί όντως η φωνή της δεν είναι τύπου Celine Dion.
2: Εντάξει, ναι, αλλά δεν χρειάζεται και γι' αυτό το είδος μουσικής.
1: Ούτε τη Φουρέιρα η φωνή είναι Celine Dion. Δεν φορά πήρε δεύτερη θέση. Επειδή κουνιόταν η Φουρέιρα και είχε τέλειο performance πήρε δεύτερη θέση. Δεν πήρα πάρα επειδή έκανε εκεί πέρα τέτοια. Αλλά στο τελικό το πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω γιατί βγήκε 19η. Ντροπή. Πραγματικά. Τέλος. Απογοητεύτηκα απίστευτα πολύ. Με τους Ευρωπαίους. Με τους Ευρωπαίους. Και την Αντιγόνη. Αντάγκονη.
2: Νιώθω ότι πρέπει να ολοκληρώνουμε για να μην ταράζεσαι κι εσύ πάρα πολύ.
1: Ωραία. Θα ολοκληρώσουμε. Το ξέρετε ποιο θα είναι το αποχαιρετιστήριο. Δεν θα μιλήσω εγώ. Θα μιλήσω εγώ από χθες. Πρέπει βέβαια τώρα να βρω. Λοιπόν, ακούστε καλά, χθες όταν πήγαν να ανοίξουν οι επιτροπές, εγώ έχω μια φίλη την Μαρία, η οποία τώρα είναι Εράσμου στο Πόρτο, okay. Θα κλείσω με το φορητικό που έστειλα όταν μας είπε σε μήνυμα η Μαρία ότι δύο φίλοι της, ένας Ιταλός και ένας Πολωνός, ψήφισαν την Ελλάδα και προσπάθησα εγώ να πείσω και τους άλλους να ψηφίσουν την Ελλάδα. Είστε έτοιμοι? Είστε.
0: Limited time, next year in others, we have very beautiful because next year in Eurovision in Athens you will stay at Maria's place and have the best of time. Free vacation, I'm telling you. Free vacation, I'm telling you. And it's very nice because we are very high in the Chogos, you know? So if we win with your votes, free vacation. What is 60 cents? Nothing. The next year you have free vacation. Vote green.
1: Αυτό λοιπόν έστειλα χθες το πάθος και με απογοητεύσατε όλοι σας, Ευρώπη. Πραγματικά θέλω να φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση αύριο.
2: Εντάξει, θα το κανονίσουμε.
1: Πραγματικά δηλαδή. Οπότε αυτό ήταν νομίζω το αποχαιρετιστικό. Τι μπορούμε να πάμε. Α, καλά. Να δούμε. Please, πείτε μου ότι έχουμε αυτό το τραγούδι, γιατί θα είναι απίστευτο. Εννοείται το.
2: Τα
1: πάντα έχουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε το δεύτερο καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών.
2: Και
1: με αυτό σας αποχαιρετούμε. Την επόμενη Κυριακή ίσως πούμε κάτι ίσως πιο ήρεμες.
2: Θα πούμε κάτι πιο ήρεμες, αλλά και αυτό θα είναι έκπληξη και για εσάς και για εμάς.
1: Και για εμάς σίγουρα. Αλλά ναι, το σημερινό ήταν πάρα πολύ έκτακτο.
2: Εννοείται.
1: Και πολύ σημαντικό να αναφερθεί.
2: Οπότε παιδιά, θα το πούμε την άλλη Κυριακή. Ράδιο πάντιο μόνο, guys.
1: Ράδιο πάντιο μόνο, guys.
0: Πολύ πιο ήρεμες.
1: Θα σας κάνουμε πάλι SMR την άλλη Κυριακή. Οπότε, τα λέμε. Αντίο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
2: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε εικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

σε καρβαλωμένες κιθάρες. Ο άνεμος όταν περνάει, στίχους, ήχους, παραφώνους ξυπνάει.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου και την εκπομπή Μουσική Διάλογη. Στα μικρόφωνά σας η Βάσια Σπανουδάκη και η Θάλια Στάθη για ακόμα μία Κυριακή. Καλησπέρα, Θάλια.
1: Καλησπέρα, Βάσια, και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Τι ωραίο τραγούδι. Αυτό που σχολιάζαμε πριν βγούμε στον αέρα είναι ότι και στον πιλότο που έπαιζε πριν, κάπως νομίζω τα έφερε η τύχη για να είναι κάπως συναφές το τραγούδι με την σημερινή μας εκπομπή. Αλλά πριν πάμε να σας πούμε τι θα κάνουμε σήμερα, να σας υπενθυμίσω λίγο τα social media και του ραδιοφωνικού σταθμού, αλλά και τα δικά μας. Λοιπόν, Radio Pantheon και Radio Pantheon Sports με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok, με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Και εμάς, τους μουσικούς διαλόγους, θα μας βρείτε μουσική κάτω παύλα διάλογοι με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και με ελληνικούς χαρακτήρες μουσική διάλογοι Radio Pantheon στο Spotify, όπου ανεβάζουμε όλες μας τις εκπομπές ηχογραφημένες. Τα πάμε έτσι, τσακ μπαμ, γιατί θέλω, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και θέλω πάρα πολύ να περάσουμε στη σημερινή εκπομπή, γιατί τη σημερινή εκπομπή την οραματίζομαι από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή, από το προηγούμενο ραδιοφωνικό εξάμηνο. Και σήμερα έφτασε η στιγμή να μιλήσουμε με μελοποιημένη ποίηση.
0: Ήρθε η στιγμή σου, Θάλη.
1: Ήρθε η στιγμή μου να λάμψω, παιδιά. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Είμαστε, είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες».
0: Το σκέφτηκες.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί
0: το σκέφτηκες. Τόλμησες να ξεχάσεις τον αγαπημένο σου ποιητή.
1: Παιδιά, ισχύει. Ο αγαπημένος μου ποιητής είναι ο Κώστας Καριωτάκης. Είναι το ένα εκ των τριών κάπα της ζωής μου. Και να σας πω τώρα ποια είναι τα άλλα δύο. Θέλετε τώρα να μάθετε.
0: Το οποίο το δικό μου αγαπημένο ποιητή δεν τον έχουμε βάλει.
1: Α.
0: Στην επόμενη εκπομπή.
1: Ναι, νομίζω ότι
0: έχουμε κρατήσει την
1: επόμενη. Έχει ταιριάσει πιο πολύ στην επόμενη.
0: Για όσους είδατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό είναι το πρώτο μέρος της συζήτησής μας. Θα κάνουμε δύο μέρη για τη μελοποιημένη ποίηση, που θα συζητήσουμε λίγο διαφορετικά πράγματα στο κάθε μέρος, γιατί όπως ξέρετε, ναι, δεν κάνουμε αφιερώματα, δεν θα το κάνουμε μορφή αφιερώματος, αλλά θα συζητήσουμε λίγο έτσι, πούμε, κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτή τη σύνδεση μουσικής και ποίησης. Οπότε, ναι, τον δικό μου αγαπημένο ποιητή θα τον αποκαλύψω στην επόμενη εκπομπή ή να τον πω από τώρα να κάνω spoiler.
1: Εγώ λέω να τον κρατήσει την επόμενη εκπομπή. Εντάξει. Να κάνουμε suspense.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, και αφού ξεκινήσαμε με το υπέροχο αυτό ποίημα του Κώστα Καριωτάκη, που είναι, νομίζω, έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου αυτός ο άνθρωπος και θα μπορούσα να μιλάω και να κάνω μια ολόκληρη εκπομπή αφιερωμένη μόνο στον Κώστα Καριωτάκη. Αλλά δεν είμαστε εδώ να μιλήσουμε
0: τώρα
1: για τον Καριωτάκη.
0: Τώρα το μυαλό παίζει κρίμα, δεν γνώρισες τον Κώστα
1: Καριωτάκη.
0: Και αυτό, spoiler, θα μπει στην επόμενη,
1: ναι,
0: εκπομπή.
1: Ισχύει, αλλά δεν θα φλιαρίσω για τον Κώστα Καριωτάκη. Και τι ωραία που είπες το τραγούδι, γιατί το τραγούδι αυτό που είπες τώρα στη Χώρα των Αθώνων το ερμηνεύει και το επόμενος καλλιτέχνης που θα ακούσουμε.
0: Που είναι με τη συζήτηση μετά από
1: το τραγούδι. Ακριβώς. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι «Ήθελα κάτι να σου πω».
0: Που είναι απόσπασμα από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Μουσική του Χρήστου Λεοντή.
1: Ωραία. Και ερμηνεύουν ο... Συγγνώμη, γιατί ερμηνεύουν.
0: Και ερμηνεύει
1: ο Μίλτος Πασχαλίδης, ναι.

Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Μες στα νερά του τραγουδιού μ' έπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις, κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου. Κάνω τον αδιάφορο, δεν μιλάω για σένα. Κάνω πως κοιτάω πέρα, τα βουνά. Κάνω πως χαζεύω τις βιτρίνες. Χαιρετάω τους φίλους μου, κουβεντιάζω. Γέρνω τη ματιά σε ένα βιβλίο. Κάνω πως κοιτάω τα παπούτσια μου. Μη με δούνε, μη με καταλάβουν πως κοιτάζω μόνο εσένα. Πως δεν βλέπω, κοριτσάκι, παρά μόνο εσένα. Όμως, κοίτα, κοριτσάκι, οι φωτογραφίες σου έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου. Στάμπες, στάμπες φως, πάνω στο σακάκι μου, πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου. Μες στα μάτια μου οι φωτογραφίες σου. Το παιδί μου, το παιδί μου που γελάει, το παιδί μου. Στάμπες φως στην πόρτα μου, στάμπες φως στον αέρα και το συννεφάκι πέρα. Στο βουνό, στον ήλιο. Όλοι με κατάλαβαν, κρύψε με στα χέρια σου. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το είχα ακούσει, το πέτυχα μάλλον σε βιντεάκι πριν να ακούσω όλο το δίσκο. Και το πέτυχα σε βιντεάκι που νομίζω πρέπει να ήταν ο Μίλτος.
1: Εσύ πού το πέτυχες πρώτα σε βιντεάκι και μετά άκουσες το δίσκο του Μίλτου?
0: Ξέρεις, το πρώτο κομμάτι που είχα ακούσει από εκείνο το δίσκο ήταν η ερμηνεία που είχε κάνει ο Μίλτος Πασχαλίδης στον Έρωτα Αρχάγγελο. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα. Γιατί έπαιζε στο ραδιόφωνο, οπότε δεν ήξερα από ποιον δίσκο ήταν. Και πέτυχα μετά στα social ένα βιντεάκι που πρέπει να ήταν στο Ηρώδιο, νομίζω, ο Μίλτος. Και ερμήνευε αυτό το κομμάτι και παιδιά είχα μείνει. Είχα ανατριχιάσει και είχα βάλει τα κλάματα, γιατί είναι ένα πανέμορφο κομμάτι και έχει ντυθεί πάρα πολύ όμορφα με τη μουσική επένδυση του Λεοντή. Οπότε, νομίζω είναι η κατάλληλη αρχή για την πρώτη μας ερώτηση, μάλλον για την αρχή της συζήτησή μας.
1: Ναι, λίγο πολύ, συνήθως χωρίζουμε τα μισά ώρα σε ερωτήσεις. Τώρα, λίγο πολύ, θα είναι κάπως πιο ενιαία η συζήτηση, νομίζω, γιατί...
0: Το σηκώνει λίγο το θέμα.

0: Θα σου πω. Είναι αυτό που είπα πάνω κάτω, ότι όταν επενδύεις μουσικά ένα ποίημα, το οποίο αναπόφευκτα έχει μια δική του, ρε παιδί μου, μουσικότητα και πρόζα, θα το πω, ενιαία. Δηλαδή, είτε ακολουθείς κάποιο συγκεκριμένο μέτρο, είτε έχει ομοιοκαταληξία, είτε δεν έχει και είναι πιο απελευθερωμένο, δηλαδή πιο σύγχρονο. Κατάλαβες, θέλω να πω. Θεωρώ ότι από μόνη της η ποιήση αυτού έχει έτσι μια μουσικότητα, αλλά όταν την επενδύεις, κατάλαβες, με νότες, με κανονική μουσική, είναι σαν να αποκτά ένα χρώμα παραπάνω. Δηλαδή, σαν να φαντάζεσαι και να ακούς ένα στρώμα παραπάνω στο ποίημα και να αποκτά ένα μεγαλύτερο... Ναι, δεν ξέρω αν αυτό ακούστηκε.
1: Κάτι απ' έξω ήταν.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Νομίζω.
0: Ναι, τι ήθελα να πω τώρα.
1: Έλεγες για τη μουσικότητα στην ποίηση.
0: Ναι, έλεγα για τη μουσικότητα στην ποίηση. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ότι όταν βάζεις από πάνω την μουσική, αποκτά, ρε παιδί μου, μια διαφορετική χρειά, μια διαφορετική απόχρωση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε. Ας πούμε, ποίηματα τα οποία έχουν μελοποιηθεί. Σου έρχεται, επειδή μου, κατευθείαν η μελωδία όταν το διαβάζεις. Και είναι πάρα πολύ όμορφο το ότι συνδέεις αυτά τα δύο. Δεν ξέρω, το βρίσκω πάρα πολύ ποιητικό.
1: Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που είπες και εσύ, γιατί και εγώ θέλω να το πάω ανάποδα. Πρώτα θα πιάσω την ποίηση και όχι τη μουσική και τα τραγούδια. Και το πώς όντως και τα ποίηματα, επειδή έχουν ακριβώς αυτή τη μουσικότητα, το πλέγαμε με το μέτρο και την ομοιοκαταληξία, αλλά και να μην έχουν ομοιοκαταληξία. Νιώθω ότι αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο περνάνε αυτό που κάνουμε στη λογοτεχνία.
0: Ναι. Ζωντάνιο με σώτα.
1: Και νομίζω, αντί να θέλω να μιλήσω, με πιάνει ένα PTSD αυτή τη στιγμή.
0: Τι τραύματα έχουμε κι εμείς, Παναγία μου.
1: Αλλά ότι θα πω ότι ακριβώς διαβάζοντας ένα ποίημα, έχει το κάθε ποίημα το δικό του ρυθμό. Αυτό, όταν λέω μουσικότητα, το δικό του ρυθμό. Και αυτό που μου αρέσει είναι να βλέπεις, γιατί τα βλέπεις τα τραγούδια, δεν τα ακούς, τα βλέπεις.
0: Κατά μία είναι τα βλέπεις, γιατί ο καθένας, όπως έχουμε πει και στις άλλες μας εκπομπές, είναι σαν να κάνει τις δικές του εικόνες ακούγοντας ένα τραγούδι, άρα στην ουσία το βλέπει το τραγούδι.
1: Τα σπέκια μου θάλια για ακόμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια.
1: Αλλά όταν ακούς λοιπόν ένα τραγούδι, ένα ποίημα που έχει μελοποιηθεί, και η μουσική ταιριάζει και δεν είναι πάρα πολύ αρμονικά με το ποίημα. Δηλαδή, είναι ότι νιώθεις ότι αυτή η μουσική ταιριάζει σε αυτούς τους στίχους. Δηλαδή,
0: δεν μπορείς να φανταστείς κάτι διαφορετικό, ας πούμε, να το δεις.
1: Ναι, δηλαδή το συνέστημα ήδη σου βγάζει κάποια μουσική.
0: Συμφωνώ.
1: Ο ρυθμός του ποίηματος, το μέτρο του, διαβάζοντάς το. Και γι' αυτό μ' αρέσει και όταν βλέπω δουλειές, είτε ποίηματα που τα έμαθα πρώτα ως τραγούδια και τα είχα από την αρχή συνδυασμένα, είτε και ποίηματα τα οποία πρώτα τα ήξερα ως ποίηματα, μου είχαν βγάλει ένα συνέστημα και άκουσα μια μουσική που μου βγάζει ακριβώς το ίδιο συνέστημα.
0: Ναι. Και πόσο δύσκολο είναι να βρεις μια μουσική η οποία να ταιριάζει και να το αποτυπώνει.
1: Επίσης, εγώ κάτι μπορεί να το είχα κάπως αλλιώς στο μυαλό μου, να το ακούσω διαφορετικά. Αυτό είναι μια άλλη ζήτηση, θα την κάνουμε πιο μετά.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω θα σταθώ σε αυτό. Επίσης, θα βάλω και ένα τυράκι για επόμενη συζήτηση και θα πω ότι ούτως ή άλλως, όταν γράφεις ένα τραγούδι και γράφεις στίχους για να τους κάνεις τραγούδι, και πάλι αυτό έχει μέσα κάτι ποιητικό. Μπορεί να μην είναι το ποίημα που το εκδώσεις μέσα σε μια ποιητική συλλογή και έχει μείνει έτσι χωρίς μουσική επένδυση. Αλλά ούτως ή άλλως η μουσική δεν είναι ποίηση.
0: Είναι.
1: Και οι μελωδίες και οι στίχοι έχουν μέσα κάτι ποιητικό. Εικόνες, ρυθμό, μέτρο.
0: Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε.
1: Μπορούμε να ακούσουμε το... Από Θηβαίο σε Θηβαίο. Κάναμε ένα διάλειμμα και ξαναπήγαμε
0: ναι,
1: σε Θηβαίο.
0: Okay.
1: Είπα να το σπάσω λίγο, αλλά μου είπες στη Θηβαίο τώρα πάλι.
0: Δεν πειράζει. Έχει μια φωνή η οποία ταιριάζει τόσο πολύ και σε αυτό το είδος τα τραγούδια. Και εντάξει, το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε τώρα είναι, νομίζω...
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι πολύ... βγάζει πολύ βαθύ συνέστημα η φωνή του
0: Θηβαίου. Και είναι πολύ χαρακτηριστική. Είναι αυτή η φωνή η οποία σε κάνει λίγο να νιώθεις όλα τα συναισθήματα στο έπακρο, αλλά νομίζω πολύ μίλησα.
1: Έλα μωρή, σιγά.
0: Δεν πειράζει τώρα.
1: Οπότε θα ακούσουμε το Χρήστο Θηβαίο να τραγουδάει ένα μελοποιημένο ποίημα της Κατίνας Παϊζή, που είναι το «Πόσο πολύ σε αγάπησα». Βασικά είναι το ποίημα «Αγάπη», γνωστό και με τον τίτλο «Πόσο πολύ σε αγάπησα».

0: Πόσο πολύ σε αγάπησα λοιπόν, μας τραγούδησε ο Χριστός Θηβαίος, αυτό το μελοποιημένο ποίημα, μελοποιημένο από τον Βασίλη Δημητρίου. Και για μια, δεν θυμάμαι πώς λέγεται η σειρά, στη σειρά δεν ήταν.
1: Ναι, σε σειρά ήταν, αλλά ούτε και να τη θυμάμαι, ναι.
0: Δεν πειράζει, ο Μεγάλος Θυμός.
1: Κάπως έτσι πρέπει να λέει, αλλά...
0: Τώρα, σκάλωσα τελείως. Μπορείτε να μας το στείλετε στα σχόλια, αν το θυμάστε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αλλιώς θα το ψάξουμε εμείς. Τι ήθελα να πω. Αρχικά για αυτό το τραγούδι, αν θυμάμαι καλά. Άγνατε άλλο δεν έψαξα. Δεν έψαξα την ιστορία του. Μ' άρεσε πάντα τόσο πολύ που έχω καιρό να την ψάξω. Αν δεν κάνω λάθος, η ποιήτρια είχε γνωρίσει κάποιον όταν ήταν, κάποιος μικρή, που είχε, τον είχε ερωτευτεί και είχε γράψει αυτό το ποίημα. Το είχε εκμυστηριστεί νομίζω στην αδερφή της, είχε γράψει αυτό το ποίημα. Και το happy end της ιστορίας ήταν ότι μετά από χρόνια βρεθήκανε και παντρεύτηκαν.
1: Ω, τι ωραίο!
0: Και το σκέφτηκα ότι κοίτα, να δεις που ακούγοντας το ποίημα σου μένει κάτι πιο ότι δεν θα το μάθεις ποτέ.
1: Ναι.
0: Κοίτα, δεις τελικά
1: και, το
0: στην πραγματική ιστορία είχε μια άλλη κατάληξη.
1: Okay. Τι ωραία ιστορία. Μπράβο.
0: Που παρόλα αυτά, εντάξει, τώρα είναι λίγο εκτός του θέματος.
1: Δεν πειράζει, όχι.
0: Αλλά παρόλο που είναι πολύ ωραίο και χαίρομαι πάρα πολύ που είχε happy end, δεν λέω. Mm. Αλλά ακόμα και αυτό το ποίημα έχει κάτι πάρα πολύ γλυκό, παρόλο που μένει με ένα παράπονο ότι δεν θα το μάθεις ποτέ.
1: Ναι,
0: σε αφήνει έχει και κάτι γλυκό.
1: Έχει αυτό το γνώριμο συνέστημα της χαρμολύπης. Αυτό το που σε κάνει πάλι τα σπέκια σου. Είπαμε, σήμερα είναι η μέρα μας να λάμψουμε, γιατί ρε παιδί μου, αυτή η εκπομπή είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Οπότε και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνω και τις ιστορίες πίσω από το πώς γράφονται τα ποίηματα, τα οποία μεταμελοποιούνται.
0: Ούτως ή άλλως, είναι και πολύ ωραίο κάτι έτσι, να υπάρχει μια πραγματική ιστορία που έχει εμπνεύσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να πω ότι κάποιος γράφει γιατί πραγματικά έζησε κάτι που τον ενέπνευσε, κάποιος γιατί κάτι είδε, κάτι άκουσε, άκουσε μια ιστορία. Ή και γιατί μπορεί να είναι ένα συνέστημα, μπορεί να μην είναι μια συγκεκριμένη ιστορία, αλλά πάλι από κάτι ανθρώπινο εμπνεύστηκε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να πω. Εσύ ποιήτρια, Θάλια, το ξέρεις.
1: Ναι, αλίμονο, αλίμονο.
0: Να πούμε εδώ τη Θάλια, γιατί σε άλλη εκπομπή είπαμε ότι π.χ. γράφουμε και διηγήματα και
1: έπαιζα,
0: αλλά δεν έχουμε πει ότι γράφει ποίηματα.
1: Δεν είμαι σίγουρη αν το έχουμε πει.
0: Έχουμε μιλήσει για τα πεζά περισσότερο.
1: Ισχύει.
0: Η Θάλια γράφει και ποίηματα.
1: Ναι, παιδιά.
0: Εγώ δεν γράφω.
1: Ας πούμε ότι γράφω ποίηματα, τέλος πάντων.
0: Γράφει πολύ ωραία.
1: Προσπαθώ να γράφω. Ξέρεις, είπες κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον πριν το τραγούδι, ότι το πώς το να γράφεις ένα τραγούδι είναι, έχει και αυτό μέσα έτσι, κάτι πάρα πολύ ποιητικό.
0: Ναι, θα και πω η εγώ. Μελωδία.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Η μελωδία.
1: Εγώ θέλω να πω μια σκέψη που μου έρθει τώρα ότι είναι λίγο. Πώς να το πω. Είναι σίγουρα πολύ δύσκολο να γράψεις και τα δύο, αλλά ένα τραγούδι το οποίο είναι πιο. Ας το πούμε σε πολλά εισαγωγικά περιορισμένο σε λέξεις, γιατί πρέπει να βάλεις πάνω τον ρυθμό, τη μελωδία. Είναι. Ας πούμε, σε περιορίζει λίγο στις λέξεις. Γι' αυτό εγώ, ας πούμε, τα δικά μου τα ποίηματα, άμα τα διαβάσετε, είναι. Έχουν πάρα πολύ μεγάλους στίχους. Τι μουσική θα βάλεις πάνω. Δεν βάζεις.
0: Ή παίρνεις απόσπασμα.
1: Ή απλά κόβεις στίχους. Το οποίο εμένα δεν μου αρέσει καθόλου όταν γίνεται.
0: Στίχους. Δηλαδή, επειδή εσύ μας έχει στείλει, τώρα θυμάμαι και ποίημα που μας έχει στείλει, που έχει και συνέχεια, που έχει και δεύτερο τρίτο.
1: Μεγάλη επιτυχία. Το κάνουμε τριλογία.
0: Όχι, εγώ στο έχω πει ότι εγώ αυτό θα το έβλεπα. Άμα έτσι γράφεις με μια παρόμοια θεματολογία ένα πολύ μεγάλο ποίημα, θα το έβλεπα σε. Πώς είναι, ας πούμε.
1: Μεμονωμένο, ας πούμε.
0: Θα το έβλεπα αυτό το ποίημα σε ένα βιβλίο, σε μια συλλογή.
1: Σαν δυναμοργό ένα πράγμα.
0: Εγώ σκεφτόμουν ότι αυτό το αστέρι είναι για όλους μας του Λιβαδίτη.
1: Okay, ναι, εγώ σκέφτηκα την αμοργό.
0: Τέτοιο, ρε παιδί μου. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, αν το μελοποιήσει, εντάξει, μπορεί να πάρει ένα κομμάτι του, ένα απόσπασμα.
1: Ναι. Και, γιατί
0: και πολλά τραγούδια μελοποιημένα. Ποίηματα. Είναι αποσπάσματα στην πραγματικότητα, δεν είναι ολόκληρο το ποίημα.
1: Και γιατί άρχισα τώρα αυτή την σκέψη, αυτόν τον συλλογισμό.
0: Εσύ θα μας πεις.
1: Θα σου πω. Γιατί ενώ είναι δύο φαινομενικά διαφορετικές διαδικασίες, δηλαδή είναι ταυτόχρονα και τόσο όμοιες. Δηλαδή το να μπει στη διαδικασία να γράψει ένα ποίημα, το οποίο μετά θα γίνει τραγούδι ή ένα τραγούδι, κατά κάποιο τρόπο μοιάζουν μεταξύ τους. Δεν είναι το ίδιο. Κατά κάποιο τρόπο τα ξεχωρίζω λίγο στο μυαλό μου. Αλλά επειδή μου κάνεις νόημα για την ώρα, σταματάω τη φλιαρία. Και τι θα ακούσουμε μετά, δεν βλέπω από εδώ που κάθομαι.
0: Θα ακούσουμε ένα μελοποιημένο. Ένα μελοποιημένο ποίημα του Μιχάλη Κανά από τα Καλογεράκια. Και είναι το προσωπικό. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να μιλήσω γι' αυτό μετά το τραγούδι, γιατί μετά θα περάσουμε στο επόμενο μισάωρο. Θα πω για λίγο τώρα.
1: Πες, εννοείται.
0: Μ' αρέσει πολύ το ποίημα. Οι στίχοι αυτού του ποίηματος με συγκινούν πάρα πολύ. Πέρα από το ότι μου αρέσει ο τρόπος που έχουν συνδυάσει επαγγελία και τραγούδι τα Καλογεράκια, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει το τραγούδι, που ξεκινάει και λέει ότι επειδή η ζωή μας μοιάζει να φυραίνει μέρα τη μέρα, δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Γιατί μιλάει, ας πούμε, για μια αγάπη και για έναν έρωτα μέσα στα χρόνια, που μπορεί κάπως κάποιες φορές να φθείρεται, να φθήνει, να περνάει δυσκολίες. Αλλά το ότι κάτι περνάει και δυσκολίες δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει.
1: Είναι της πραγματικότητας.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο το να αναγνωρίσεις ότι μέσα σε όλες τις δυσκολίες τα πράγματα μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά αξίζει να ζήσεις το οτιδήποτε. Να ζήσεις τη ζωή στο κάτω-κάτω και μια πάρα πολύ όμορφη αγάπη και να αγαπάς τον άνθρωπο μέσα στα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Και να είστε μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα. Και με συγκινεί πάντα πάρα πολύ, γιατί τίνουμε, ξέρεις, κάποιες φορές όταν τα πράγματα είναι δύσκολα να λέμε «Α, δεν αξίζει, α, τώρα τελείωσε».
1: Ισχύει.
0: Είναι κάτι, νομίζω, πάρα πολύ ρομαντικό να το πεις αυτό, ότι δεν είμαι εδώ μόνο στα καλά, όταν είσαι όμορφος, πετυχημένη και είμαστε καλά, αλλά είμαι εδώ και στις αρρώστιες και όταν δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι και στα χρέη και σε όλα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ το πώς αναδεικνύεις αυτό το ποίημα, έτσι, αυτή την φθορά, με την γενικότερη έννοια φθορά, όχι μόνο επειδή ότι μεγαλώνω, ότι γυρνάμε κτλ. Γενικά τη φθορά, γιατί είναι κομμάτι της ζωής μας, είτε μας αρέσει είτε όχι.
0: Ναι, όχι ως κάτι κακό,
1: δηλαδή. Ακριβώς,
0: Ότι, ξέρεις, φθήρεται, δεν αξίζει. Αξίζει ακριβώς
1: γιατί φθήρεται.
0: Φθήρεται και μετά όμως ξαναγεννιέται και το φτιάχνουμε μαζί και το προσπαθούμε.
1: Ακριβώς. Οπότε νομίζω μπορούμε να περάσουμε να το ακούσουμε.

0: Θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Μπάσες, στεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, στην εκπομπή Μουσική Διάλογη. Και σε αυτή την εκπομπή μιλάμε για τη μελοποιημένη ποιήση. Ακούσαμε τώρα την Ρίτα Αντωνοπούλου να ερμηνεύει το Καραντί.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερμηνεία.
0: Ναι, και εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι γενικότερα τρόπος που ερμηνεύει η Ρίτα Αντωνοπούλου.
0: Καλά, σίγουρα, εννοείται.
1: Και
0: προέρχεται να πούμε από ποίημα του Νικού Καβαδία, ο οποίος είναι το δεύτερο κάπα. Σας είπα στην αρχή για εσάς που συντονιστήκατε τώρα ότι έχω τρία κάπα σε αυτήν έτσι τη ζωή.
1: Αυτό το είπες και στον αέρα, δεν το είπες?
0: Ναι, το είπα και στον αέρα, νομίζω.
1: Νόμιζα ότι μας το είχες πει μονόφωνα.
0: Το είπα και στον αέρα. Και το πρώτο κάπα είναι ο Καριωτάκης, το δεύτερο είναι ο Νίκος Καβαδίας. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι
1: έχουμε μετά και το τρίτο.
0: Ναι, έχουμε.
1: Α, νομίζω κατάλαβα ποιο είναι το τρίτο.
0: Τέλειο. Χαίρομαι. Έχουμε και το τρίτο. Δεν
1: κατάλαβα γιατί ήθελες να πει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι. Έχω λυσάξει να πει αυτό το τραγούδι, αλλά τέλος πάντων μετά θα τα
1: πω. Είναι λίγο πιο μετά.
0: Θα τα πω μετά. Αυτό που θέλω να πω για τον Νίκο Καβαδία είναι ότι έχει μια τόσο ιδιαίτερη γλώσσα, γιατί προφανώς χρησιμοποιεί πάρα πολλές ναυτικές ορολογίες, αλλά και από μόνη της εν συνεχεία τέλος πάντων του συλλογισμού που είχα κάνει λίγο πιο πριν στη σχέση μουσικότητας, στίχων, τραγουδιού και ποίησης, ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Νίκος ο Καβαδίας είναι από μόνη της μουσική, γιατί είναι τόσο ιδιαίτερη. Και εδώ πέρα θα κάνω μια πολύ μικρή ανατελεία, γιατί όταν είχαμε κάνει για τη λογοτεχνία, δεν είχα πει κάτι το οποίο ήθελα να αναφέρω, το οποίο αντίστοιχο, ας πούμε, το βλέπουμε γενικά στη γλώσσα, το οποίο εγώ έχω έτσι αυτή τη θεωρία για την πρόζα της γλώσσας, ότι και να μην έχει μουσική κάτι.
1: Γλωσσολόγος θα
0: έλεγα. Πραγματικά, θα έπρεπε να είχα γίνει γλωσσολόγος, αλήθεια, ή φιλόλογος, εγώ το πιστεύω.
1: Τέλος πάντων, φιλολογία, φιλόλογος θέλω να γίνω.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
1: Αλλά είχαμε κερδίσει ψυχολογία.
0: Και εμένα. Τέλος πάντων, ότι η γλώσσα και από μόνη της, χωρίς να έχει μουσική, χωρίς να είναι μελοποιημένη, και σε ένα πεζό κείμενο έχει από μόνη της, αναδύει μια μουσικότητα. Δηλαδή, ο τρόπος που ενώνονται οι λέξεις, οι προτάσεις, οι φθόγοι, όλα αυτά, αυτό το σύνολο τέλος πάντων, που ας πούμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Παπαδιαμάντης που εγώ τον λατρεύω. Κάνω αυτή τη σύνδεση τώρα συνειρμικά και κλείνω την παρένθεση.
1: Αυτό ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, γιατί την έχουμε κάνει και σε προσωπικό επίπεδο εκτός. Και είναι όντως μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση.
0: Και θα σου πω γιατί. Γιατί όπως και ο Παπαδιαμάντης χρησιμοποιούσε πάρα πολύ έτσι, δυσνόητη γλώσσα, έτσι και ο Καβαδίας έχει αρκετά δυσνόητη. Αρκετά δυσνόητο στίχους.
1: Το δυσνόητο με την έννοια του δυσνόητου είναι δυσνόητο γιατί είναι πολύ εξειδικευμένο.
0: Ακριβώς, γιατί δεν το γνωρίζουμε.
1: Με τη θάλασσα.
0: Αλλά άμα αναλογιστούμε π.χ. το Σταυρό του Νότου, που δεν βάλαμε Σταυρό του Νότου, γιατί είχαμε βάλει, αν θυμάστε, στην προηγούμενη εκπομπή για το κλείσιμο. Πόσο. Μισό να βρω τη σωστή λέξη. Πόσο.
1: Ναι. Μέχρι να βρεις τη λέξη, θα πω.
0: Τη βρήκα, αλλά. Πόσο ρηξικέλευθο δίσκο είναι. Ο Σταυρός του Νότου, συγγνώμη.
1: Ήταν δύσκολο να βρεις, τη λες 10 φορές μέσα σε μια ώρα.
0: Ισχύει. Απλά ήθελα να βρω μια που να ταιριάζει περισσότερο, απλά μου ήρθε αυτή τώρα.
1: Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι συγγνώμη, πολύ και όταν αποφάσισε ο Μικρούτσικος να μελοποιήσει η Καβαδία και να βγάλει το Σταυρό του Νότου, το συμβούλευε να μην το κάνει και τον
0: έκανε
1: χαριστικά, γιατί λέγανε ότι θα πάει άπατο. Γιατί δεν θα καταλάβει ο κόσμος τον Καβαδία, ακριβώς επειδή είναι πολύ δυσνόητος. Και ότι είχαν μετρήσει ότι στο δίσκο έχει πάνω από 70 άγνωστες λέξεις και το κόσμο
0: πειράζει.
1: Είναι λεξικό για να καταλάβει.
0: Εγώ χρησιμοποιώ 80 σε κάθε εκπομπή. Εντάξει, πω και χειρότερα.
1: Η αλήθεια είναι. Αλλά καταλαβαίνεις όμως και εκεί πέρα, θέλω να το πω αυτό γιατί ανοίγει και ένα άλλο κομμάτι στη συζήτησή μας, το πώς κάπως έτσι η μελοποιημένη ποιήση φέρνει και κάποιους ακριβώς ποιητές που μπορεί να είναι κάπως πιο δυσνόητοι, που μπορεί να μην είναι οι τόσο αγαπητοί, ας πούμε, στο κοινό. Τώρα όλοι έχουμε μάθει, όχι απλά μάθαμε ένα ποίημα του Καβαδία,
0: αλλά
1: έχουμε έρθει δηλαδή.
0: Έναν ολόκληρο δίσκο.
1: Δηλαδή, νομίζω πόσοι μπορεί να σου πούνε ότι γνώρισαν τον Καβαδία μέσω του Θάνου Μικρούτσικου.
0: Ξέρεις τι, νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφο το ότι μας δίνεται η ευκαιρία μέσα από τη μουσική να γνωρίσουμε έναν.
1: Κράτα το, γιατί με το επόμενο τραγούδι θέλω να συνεχίσω.
0: Ωραία, τέλεια. Κάνω εδώ έτσι πάρα πολύ γρήγορα την εισαγωγή για να περάσουμε σε τραγούδι, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο το ότι μέσα από τη μουσική μαθαίνουμε για ποιητές, για καλλιτέχνες, τους οποίους δεν θα μαθαίναμε αλλιώς. Οπότε.
1: Θα μαθαίναμε, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν είναι άγνωστος ποιητής.
0: Δεν είναι, αλλά ενώ θα ερχόμασταν ευκολότερα σε επαφή.
1: Από τους πολύ μεγάλους ποιητές μας είναι. Απλά δεν είναι αυτός που θα ακούσει, που θα διαβάσει ο απλός άνθρωπος.
0: Ναι. Αυτό θα πω ότι κάνει πιο εύκολο την πρόσβαση, ας το πούμε σε πολλά εισαγωγικά. Και νομίζω τώρα ήρθε να ακούσουμε τραγουδί.
1: Να ακούσουμε το παράπονο. Το Οδυσσέλιτη, που να ερμηνεύει η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και θα επιστρέψουμε, γιατί εδώ έχω το δεύτερο κομμάτι.
0: Όμορφα.
1: Αυτού που λέμε τόση ώρα.
0: Τι ωραία.

0: Το παράπονο του Οδυσσέα Ελίτη, μελοποιημένο από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Και νομίζω λοιπόν η συζήτηση που ήθελα να κάνω, γιατί σχολιάζουμε εδώ πέρα, μιλάμε, κάνουμε μια συζήτηση για τη σχέση της ποιήσης με τη μουσική. Και θέλω να πω ότι λέγαμε, ας πούμε, για το, με αφορμή και τη συζήτηση για τον Καβαδία, πως κάποιους ποιητές μπορεί να τους μαθαίνουν και περισσότερο μέσα από, τα, από τραγούδια. Και εγώ θα πω ότι έχω παρατηρήσει και το άλλο. Άτομα που μου λένε ότι, ξέρεις, εγώ δεν διαβάζω ποιήση, δεν μ' αρέσει η ποιήση, τη βρίσκω βαρετή, τη βρίσκω μονότονη. Το συνδυάζονται και λίγο με τη λογοτεχνία στο σχολείο, τους φαίνεται και λίγο ότι τώρα τι, ας πούμε, θα κάτσω να διαβάσω ένα βιβλίο που έχει απλά μέσα ποίηματα, που μπορεί να μου φαίνονται και δυσνόητα, μπορεί να μην καταλαβαίνω τι λέει. Μπορεί να διαβάσεις ένα ποίημα, και εγώ το έχω αυτό μικρή, νομίζω λόγω της λογοτεχνίας στο σχολείο, που σκέφτεσαι τι θέλει να πει ο ποιητής, αντί να απολαύσω την ποίηση, που και τόσο μου αρέσει τώρα, μου προκαλούσε περισσότερο ένα άγχος.
1: Αποστροφή, ας πούμε. Μια αποστροφή.
0: Και αυτή η πίεση και το άγχος. Το να καταλάβω ένα ποίημα, να δώσω μια ερμηνεία και να πω τι θέλει να πει ο ποιητής.
1: Πόσο δεν μ' αρέσει αυτή η ερώτηση. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η ερώτηση.
0: Και βλέπω ότι κοίτα να δεις όταν. Και τα ίδια άτομα λοιπόν που μου λένε ότι δεν μ' αρέσει η ποιήση, δεν μπορώ να διαβάζω ποιήση, μου λένε πόσο πολύ τους αρέσει το παράπονο, την Αρβανιτάκη. Πόσο τους αρέσει το ερωτικό που δεν το επιλέξαμε. Σήμερα το αφήσαμε εκτός γιατί δεν χωρούσε. Το ερωτικό του Λαπαθιώτη. Επίσης ερμηνευμένο από την Αρβανιτάκη. Και λέω, κοίτα να δεις ότι. Ή όταν ακούς τραγούδια, αυτό που λέγαμε πριν, που είναι στίχοι, που δεν είναι ότι ήταν ποίηματα που μελοποιήθηκαν, αλλά οι στίχοι είναι ποιητικοί, είναι ποίηση στην πραγματικότητα. Και ακούς ποίηση. Mm. Δηλαδή, όταν ακούς Θανάση Παπακοσταντίνου, Σοκράτη Μάλαμα, Οδυσσέα Ιωάννου. Και άλλους. Έχουμε και πιο μετά, δηλαδή το επόμενο είναι Άλκης Αλκαίος, που είναι ποιητής στιχουργός. Δηλαδή, ακούς ποιήση στην πραγματικότητα. Mm. Εκεί που δεν έχεις αυτό το άγχος, ακούς ένα τραγούδι και απλά το απολαμβάνεις, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνεις τι λέει.
1: Συμφωνώ.
0: Ακόμα και αν δεν μπορείς να αποκρυπτογραφήσεις τον κάθε στίχο.
1: Ίσως και να μην χρειάζεται να το κάνεις.
0: Και δεν χρειάζεται κιόλας. Χρειάζεται.
1: Είναι τι λέει σε σένα. Τι σε αγγίζει περισσότερο.
0: Τι σε κάνει να νιώθεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό θυμάμαι όταν στη Δευτέρα Λυκείου, που κάναμε λογοτεχνία στο σχολείο. Εγώ που μέχρι την πρώτη ηλικία δεν μ' άρεσε λογοτεχνία και θυμάμαι την καθηγήτρια να μας ρωτάει περισσότερο. Θυμάμαι να μας λέει τι σας κάνει εντύπωση στο ποίημα. Και ντρεπόμασταν να πούμε ποιο στίχος μας αρέσει, γιατί φοβόμασταν ότι θα μας πει, ωραία, και τι εννοεί. Και μας λέει, δεν θα σας ρωτήσω τι εννοεί. Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνετε τι λέει, θέλω να μου πείτε τι σας αρέσει, τι σας κάνει να νιώθετε. Και ήταν η πρώτη φορά που εγώ άρχισα να μιλάω στη λογοτεχνία. Παρόλο που συνέχισα να μην μιλάω και δεν μιλούσα ποτέ.
1: Μα αυτό είναι το όμορφο. Τι λέει στον καθένα μας.
0: Δεν μας ακούει, αλλά θα δώσω την αγάπη μου στην Αθηνά, που είναι η καθηγήτρια που μας έκανε λογοτεχνία στο σχολείο.
1: Και εμάς μας έκανε στη Δευτέρα Λυκείου.
0: Ήταν η πρώτη που με έκανε να αγαπήσω τη λογοτεχνία σαν μάθημα στο σχολείο. Οπότε νομίζω ότι το χρωστάω. Και από τότε ξεκίνησα να διαβάζω και ποιήση βασικά. Οπότε αυτό το πράγμα. Ότι ακόμα και ποιητές, δηλαδή, ξέρεις, πού τους ξέρουμε, ξέρεις τον Ελίτη. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει να σου πει Ελίτη, Ρίτσο, Σεφέρη, να σου πει πέντε ονόματα και ας μην ξέρει τι έχουν γράψει. Αλλά και πάλι λες, εγώ τώρα σιγά μην κάτσω να διαβάσω Ελίτη. Και μέσα από τη μουσική, τελικά καταλαβαίνεις ότι σε αγγίζει. Και κοίτα να δεις,
1: τελικά
0: που είναι και ωραίος ο Ελίτης. Και εντάξει, μπορεί να μη σ' αρέσει ο Ελίτης, να σ' αρέσει ο Σεφέρης, να μη σ' αρέσει ο Σεφέρης, να σ' αρέσει ο Ρίτσος. Δεν μας αγγίζουν. Δεν
1: είναι
0: όλοι το ίδιο. Εσένα σε αγγίζει ο Καριωτάκης, εμένα με αγγίζει ο ποιητής που θα πω στην επόμενη εκπομπή για να μην κάνω spoiler.
1: Εντάξει, τώρα σε έχω αναγκάσει να μην το πεις, αλλά θα είναι πιο ωραίο να το πεις και στην επόμενη εκπομπή για να μιλήσει λίγο πιο διεξοδικά.
0: Συμφωνώ. Οπότε νομίζω ότι μια που αναφέρθηκε το όνομα, μπορούμε να ακούσουμε το πρωινό τσιγάρο. Και να επιστρέψουμε έτσι για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής.

0: ακούσαμε το πρωινό τσιγάρο και ακούσαμε και τον Δεκέμβρη του 1903 που ερμηνεύει τώρα εδώ ο Σωκράτης Μάλαμας.
1: Και έχει μελοποιήσει ο Σωκράτης
0: Μάλαμας. Ευχαριστώ. Από ποίημα του Καβάφη, το τρίτο κάπα μου.
1: Το τρίτο κάπα της Τάλης εδώ πέρα αποκαλύφθηκε, γι' αυτό δεν ήθελε να λείπει αυτό το τραγούδι.
0: Έκανε σαν τρελή να μπει αυτό το τραγούδι, δεν γινόταν να μην μπει.
1: Αυτό
0: ήθελα να πω.
1: Και αφού συζητήσαμε σήμερα, ήταν το πρώτο κομμάτι της μελοποιημένης ποίησης, συζητήσαμε για τα ποίηματα και κλείσαμε τη συζήτηση με το πώς κάπως μέσα από τη μουσική έρχονται και σε εμάς τα ποίηματα, τα μαθαίνουμε και τα θυμόμαστε και λίγο πιο εύκολα, θα πω. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής.
0: Του πρώτου μέρους, γιατί του be continued.
1: Των μουσικών διαλόγων. Να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι εσείς μας ακούτε από το radiopandion.com και ότι φυσικά μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Radiopandion με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok, με ελληνικούς στο Facebook. Ακολουθείτε και το Radiopandion Sports, αλλά και εμάς τους μουσικούς διαλόγους, μουσική κατά πάλα διάλογοι με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram, με ελληνικούς χαρακτήρες στο Spotify. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Mixtape. Εμείς θα κλείσουμε με Λαπαθιώτη, Κλείσε τα παράθυρα, από το Juicy Room. Και αφού ξεκινήσαμε με Καριωτάκη, θα κλείσουμε με Πολυδούρη. Δεν τραγούδα παρά γιατί με αγάπησες. Ήμασταν η Βάσια Σπανουδάκη και η Θάλια Στάθη στην εκπομπή Μουσική Διάλογη. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλό!

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε που ακούτε Ράδιο Πάντιο, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα την εκπομπή μας Mixtape. Καλώς ήρθατε στο 16ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν της εκπομπής. Είμαστε η Νάντια Αργύρη
2: και η Χονδρογιάννη Ζωή.
1: Και είμαστε σήμερα εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα όσο περιμένετε εδώ και έναν αιώνα το 550, καθώς κάνετε
2: αληθινή
1: το...
2: Αληθινή ιστορία, συγγνώμη.
1: Έλα.
2: Αληθινή ιστορία, λέω ναι. Σήμερα.
1: Καθώς κάνετε το καθιερωμένο πριγκέμ πριν τη βρετινή σας έξοδο ή απλώς για να κάνουμε ένα spice up το κυριακάτικο βράδυ σας σε περίπτωση που αφήσατε τα σχέδιά σας για τελευταία στιγμή. Ή έχω να πω εξαντληθεί κατά το Eurovision χθες και δεν θέλετε να ξαναβγείτε από το σπίτι. Στείλτε τα μηνύματά σας στο chat της εκπομπής μας ή στα social media μας με λατινικούς χαρακτήρες mixtape.radiopandion. Το σημερινό μας αφιέρωμα είναι άλλο ένα επεισόδιο με τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια, το Faves Edition, όπως μπορεί να ξέρετε, διότι έχουν προηγηθεί άλλα τρία Faves Edition για τους OGs. Και σήμερα λοιπόν ακούμε Women of Pop. Στα 80s όμως, αν θυμάστε, είχαμε κάνει ένα Women of Pop στα 90s, οπότε προφανώς δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τα 80s παραπονεμένα.
2: Εννοείται, για κάποια στιγμή θα ακολουθήσουν και τα Zeros, έχω να πω.
1: Ναι, ισχύει, πρέπει να το κάνουμε και αυτό.
2: Ναι.
1: Και θα ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά με το Everywhere της Stevie Nicks.

0: Και αυτό ήταν το Everywhere.
1: Ακούτε Radio Pantheon.
0: Ναι. Γεια σας, συγγνώμη. Μπήκα για την πρώτη φορά εκπομπή.
2: Για άλλη μια φορά.
0: Ναι. Δεν θα παλιώσει ποτέ αυτό.
2: Αυτό το ανέκδοτο που πάω να μιλήσουμε και πέφτει η σήμα. Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το Everywhere από Fleetwood Mac, το οποίο το έχει γράψει όχι η Stevie Nicks, αλλά η Christine McVie, για το άλμπουμ του Stango in the Night του 1987. Σε αυτό το τραγούδι η McVie, όπως καταλάβατε, περιγράφει το συνέστημα του να ερωτεύεσαι τρελά, αυτό το είδος που σε κάνει να φέρεσαι περίεργα, οι φίλοι σου να αναρωτιούνται τι έχεις πάθει και συμπεριφέρεσαι σαν... Τώρα δεν θα πω τη λέξη, θα μας κόψει το εσουρού.
2: Κάπως κρίμα έχω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το συνοψίζει πολύ ωραία στο ρεφρέν. Oh, I want to be with you everywhere. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο πέρα από αυτό.
2: Ναι, νομίζω ότι τα συνοψίζει όλα.
0: Ναι. Και έχω να πω ότι έχει παίξει σε πολλές διαφημίσεις αυτό το τραγούδι, παραδόξως. Δηλαδή... επανήλθε το 2013 στο top 20 του UK Singles Chart, γιατί ήταν σε διαφήμιση ενός βρετανικού παρόχου κινητής τηλεφωνίας.
2: Και προφανώς η Ζωή θα ήξερε γιατί είναι το χωριό της.
0: Εννοείται. Η Chevrolet επίσης το έχει χρησιμοποιήσει σε δική της διαφήμιση το 2022. Και η τελευταία φορά που εμφανίστηκε ήταν το 2024 στην PayPal, όπου ο Will Ferrell τραγουδάει «I want to pay with you everywhere».
2: Αποκλείεται.
0: Ήταν πολύ κακό λογοπαίγνιο.
2: Ναι, είναι ένα σέος που κάνω marketing στην PayPal. Και θα συνεχίσουμε με ένα προσωπικό απένομο, το Running Up That Hill της Kate Bush.

0: Και αυτό ήταν το Running Up That Hill. Κυκλοφόρησε από την Kate Bush.
1: Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.
2: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
0: Και ακούσατε το Running Up That Hill της Kate Bush, το οποίο κυκλοφόρησε στο άλμπουμ της Hounds of Love του 1985. Έκανε ουσιαστικά πρώτη φορά που τραγούδησε ποτέ το τραγούδι και το ανακοίνωσε, ας πούμε. Ήταν σε μια παρουσίαση στο BBC One, σε ένα chat show, το οποίο λεγόταν Wogan. Το context βασικά του τραγουδιού είναι ότι ένας άντρας με μια γυναίκα αλλάζουν θέση. Γι' αυτό λέει και η booster refrain, if only could make a deal with God and I get it to swap our places. Ουσιαστικά ήθελε να δείξει ότι πόσο διαφορετικοί είναι οι άντρες από τις γυναίκες και αν ο ένας έπαιρνε τη θέση του άλλου θα μπορούσε να καταλάβει το πώς νιώθει και το πώς αισθάνεται ο καθένας. Μάλιστα στην αρχή το είχε ονομάσει Deal with God, αλλά η παραγωγή της είπαν ότι πρέπει να το αλλάξει, γιατί δεν ήταν τόσο πιασάρικο, ας πούμε, το όνομα. Και η ίδια, επειδή δεν είχε κάποιο τραγούδι το οποίο είχε γίνει hit μέχρι τότε, όντως το άλλαξε και το έβαλε ως Running Up That Hill. Έχουν γίνει πολλά cover του τραγουδιού από τους Placebo, Within Temptations, Saint Witness, Chromatics κτλ. Και επίσης έχει γίνει

0: Ένα remix για τους θερινούς Ολυμπιακούς το 2012, για την τελετή λήξης, μάλιστα. Γενικά νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο ήταν πολύ θαμμένο και πολύ σχετικά άγνωστο και απλά βγήκε στην επιφάνεια με το Stranger Things, τη σειρά του Netflix, το... Ποια χρονιά ήτανε? Το 22, νομίζω. Ναι. Αλλά έχω να πω ότι ήταν από τα καλύτερα πράγματα που έκανε αυτή η σειρά, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο τραγούδι της Kate Bush και ήταν πολύ underrated.
1: Όντως. Και πάμε να συνεχίσουμε με την επόμενη καλλιτέχνηδα, η οποία είναι η Whitney Houston και το τραγούδι της «I Wanna Dance With Somebody».

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Και αυτή ήταν η Whitney Houston με το I Wanna Dance With Somebody. Εντάξει, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα πίσω το τραγούδι. Έχει να κάνει με τη μοναξιά που νιώθει η ίδια και θέλει να το αποφύγει και να βρει κάποιον να χορέψουν και να περάσει καλά κτλ. Καταλαβαίνετε. Το ενδιαφέρον είναι βέβαια ότι το τραγούδι είχε ηχογραφηθεί αρχικά το 1977 και είχε κυκλοφορήσει κιόλας τότε από τον George Benson και είχε γραφτεί για την ταινία The Greatest που ήταν μια βιογραφική ταινία για τον Μοχάμεντ Άλι, τον μποξέρ. Και μετά πήρε η Whitney βέβαια και το έκανε ξανά ηχογράφηση και λίγο το πήρεξε και όλο το κομμάτι και έχει γίνει η επιτυχία που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε σήμερα. Και φυσικά, ποιοι θα ήμασταν αν δεν αναφέραμε ότι και το Glee έχει κάνει τη δική του βερσιόν.
2: Εννοείται, θα πέσει να μας πλακώσει το ταβάνι.
1: Πράγματι.
2: Και συνεχίζουμε με το Bang Bang από τη Cher με τη βερσιόν του 1987.

0: Και αυτό ήταν το Bang Bang. Από τη Σερ συγκεκριμένα, διότι το κομμάτι γράφτηκε αρχικά από τον άντρα της Σερ, τον Σόνι Μπόνο, και κυκλοφόρησε από την ίδια της Σερ στο δίσκο της The Sunny Side of Sher του 1966. Actually, το story υποτίθεται ότι είναι για μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε μια λευκή κοπέλα και ένα μαύρο γόρι. Ωστόσο, νομίζω ότι το πιο γνωστό cover που έχουμε είναι της Νάνσι Σινάτρα και δεν είναι τόσο γνωστό ότι το έχει τραγουδήσει και η Σερ. Αλλά νομίζω ότι από covers άλλο τίποτα, πραγματικά από αυτό το τραγούδι. Έχουμε από τον πατέρα της, τον Φρανκ Σινάτρα, τους Vanilla Fudge, τους Raconteurs, τη Lady Gaga, την Dua Lipa.
1: Α, όλος ο κόσμος το έχει πει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι από τα πιο γνωστά, δηλαδή, που έχουν κάνει όλοι οι καλλιτέχνες cover.
1: Ναι, και είναι και ένα τραγούδι που είναι εύκολο να διασκευαστεί, δηλαδή δεν έχει πολύ ιδιαίτερες συγχορδίες, ακόρντα κτλ. Ή κάποια πολύ δύσκολη μελωδική γραμμή που δεν μπορείς να την αλλάξεις.
0: Ναι, ισχύει. Μέχρι και η Δαλιδά το έχει κάνει cover. Εμένα μου αρέσει πώς ο καθένας το παίρνει και το υιοθετεί στο στυλ του, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ δυνατό τραγούδι, αλλά μπορείς να το διαμορφώσεις ανάλογα με πώς το θες. Δηλαδή, για μένα είναι πολύ ωραία η εκδοχή της Νάνσι, αλλά και η εκδοχή της Σερ δίνει πόνο.
1: Ναι, ναι, είναι κάτι άλλο. Γιατί συνήθως ακούμε την εκδοχή της Νάνσι Σινάτρα, ενώ αυτό είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Και το επόμενο τραγούδι είναι το Sweet Dreams.
2: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Και αυτό ήταν το Sweet Dreams των Eurythmics. Βέβαια το βάζουμε γιατί το έχει γράψει η Annie Lennox το κομμάτι. Κυκλοφόρησε το 1983 και σύμφωνα με την ίδια οι στίχοι αντανακλούσαν μια δυστυχισμένη περίοδο της ζωής της, η οποία είχε προκύψει λόγω της διάλυσης του πρώτου συγκροτήματος που είχε με τον Dave Stewart, τους Tourists. Και ένιωθε ότι βρισκόταν σε έναν ονειρικό κόσμο και ότι ό,τι όνειρο και να κυνηγούσε δεν επρόκειτο να συμβεί ποτέ πραγματικότητα. Και επίσης, το τραγούδι αυτό, με το τραγούδι αυτό θέλει να δείξει ότι ο κόσμος δεν είναι ονειρικά πλασμένος, δεν είναι ένας κόσμος της Disney, όπως έχει πει και η ίδια. Και γενικά ότι για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα πρέπει να πασχίσεις και να δουλέψεις πολύ σκληρά. Επίσης, είχε κάνει μεγάλη εντύπωση τότε το βίντεο κλιπ του κομματιού. Γιατί ήταν η Annie Lennox με το χαρακτηριστικό κουρεμένο πολύ κοντό μαλλί της, που το είχε βαμμένο πορτοκαλί, είχε αυτό το πιο ανδρόγυνο στυλ και είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στο τότε κοινό. Και ήταν κάτι το οποίο τους είχε φανεί πολύ παράξενο, αλλά ήταν κάτι που θα πω εγώ που την ξεχώρισε από όλες τις υπόλοιπες καλλιτέχνες εκείνη της εποχής. Και πέρα από τα κομμάτια που είναι πολύ ωραία, ίσως βοήθησε και αυτό το κομμάτι, το image, να εδραιωθεί.
1: Ναι, ισχύει. Και είναι και από τα πιο γνωστά, δηλαδή έχουμε και πολλά cover και πολύ γνωστό το cover του Marilyn Manson. Και δεν έχω να έρθω να πω ότι έχει παίξει και σε πολλές ταινίες, σειρές και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήρθαν τώρα τα honorable mentions. Στους Simpsons, για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω.
0: Έχουν 125 σεζόν, άμα
1: ίσως γι' αυτό. Στο X-Men και έχει παίξει και στο House of Gucci. Το οποίο μου φαίνεται, δεν ξέρω.
0: Αυτό που ήταν η Lady Gaga.
1: Αυτός
0: που παίζει τον Kylo Ren, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του ηθοποιού.
1: Ναι, και μόνο μου ξεφεύγει αυτή τη στιγμή, αλλά ναι.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Και συνεχίζουμε με το Turnaround της Bonnie Tyler.

0: Και αυτό ήταν το Total Eclipse of the Heart της Bonnie Tyler, το οποίο κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Faster Than the Speed of Night του 1983. Το οποίο γράφτηκε και ο παραγωγός του ήταν ο Jim Steinman. Τώρα, το τραγούδι αυτό έκανε τεράστια επιτυχία, συγκεκριμένα στο χωριό της ζωής, ως γνωστόν. Ήταν πολύ ψηλά στα UK Singles.
1: Όλα τα καλά τραγούδια τα ανακαλύπτουμε και τα βάζουμε στα charts, παρακαλούμε.
0: Εννοείται, δεν το συζητάω. Και μιλώντας για το Steinman. Ο Steinman, λοιπόν, χρησιμοποιεί το τραγούδι σε ένα musical του 1997, το οποίο λεγόταν Dance of the Vampires. Και σε συνέντευξή του έχει πει ότι ουσιαστικά έβγαλα το τραγούδι γιατί προσπαθούσα να βγάλω ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για την αγάπη μεταξύ βαμπύρ. Οπότε, ναι, εντάξει.
1: Ποιοι είμαστε εμείς για να κρίνουμε?
0: Ακριβώς, τώρα τι να πούμε. Εν τω μεταξύ να πούμε εδώ ότι εγώ το τραγούδι το ήξερα στο Turnaround. Γι' αυτό έκανα και το... Γι' αυτό πριν είπα κιόλας ότι είναι το Turnaround. Αλλά το official title είναι το Total Eclipse of the Heart, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, όλος ο κόσμος Turnaround το ξέρει.
0: Ναι, πιστεύω ότι η πλειοψηφία ναι. Νομίζω ότι είναι... έχουμε ένα αξιόλογο mention στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού, το οποίο γυρίστηκε σε ένα πολύ μεγάλο σανατόριο, το οποίο βρίσκεται στο χωριό της ζωής πάλι, στην Αγγλία. Και μάλιστα έκανε πολύ μεγάλο ντόρο, γιατί θεωρήθηκε πολύ wow αυτό το βίντεο κλιπ, που ήταν η Bonnie Tyler, η οποία ήταν ντυμένη στα λευκά, πολύ έτσι αιθέρια ύπαρξη και βλέπει ξαφνικά διάφορους μαθητές. Τώρα αυτό το point με τους students δεν το έχω καταλάβει ακριβώς, γιατί να βλέπει νεαρά αγόρια να χορεύουν. Αλλά εντάξει.
1: Δείτε το βίντεο κλιπ αν θέλετε, τι να πω κι εγώ.
0: Το ακραίο είναι ότι κέρδισε και βραβείο αυτό το βίντεο κλιπ. Συγκεκριμένα είχε 2 nominations στο Billboard Video Music Awards το 1983 για Best Performance by a Female and Most Effective Use of Symbolism. Το οποίο έχω να πω ότι είναι πολύ σπάνιο, δηλαδή εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό. Και εννοείται δεν μπορούμε να κλείσουμε χωρίς να πούμε γιατί για το γαλλικό version του τραγουδιού το σύντομο, το οποίο έκανε η Bonnie Tyler με την Karin Anton, που είναι ουσιαστικά το ίδιο τραγούδι δηλαδή, απλά στα γαλλικά. Τώρα, προσωπικά νομίζω ότι είναι καλύτερο το αγγλικό. Αλλά εντάξει, οι Γάλλοι σίγουρα θα θεωρούν ότι είναι καλύτερο το γαλλικό. Είχε τεράστια επιτυχία πάντως στο Βέλγιο, η συγκεκριμένη εκδοχή.
1: Ναι, οκ, βγάζει νόημα. Και να προσθέσω εδώ ένα μικρό fun fact. Όσοι ήσασταν στο TikTok στην καραντίνα, δηλαδή όλοι, μπορεί να είχατε πετύχει το trend που έκαναν οι άνθρωποι με τα σκυλάκια τους, που έπαιζε το τραγούδι της Bonnie Tyler και κάθε φορά που τα σκυλάκια ακούγανε turn around, έστριβαν γιατί νόμιζαν ότι είναι εντολή, πώς σου λέμε κάτσε, σήκω και τα λοιπά. Και ήταν πολύ αστείο και ήταν και μια στιγμή που έγινε, που ξανά ήρθε το τραγούδι στο προσκήνιο.
0: Ναι, αυτού. Ναι, για άλλη μια φορά το TikTok μας κάνει να ανακαλύπτουμε τραγούδι. Και ειδικά νομίζω ως Gen Z που πολλά άτομα μπορεί να μην γνώριζαν το τραγούδι, γιατί εντάξει, είναι και 80s.
1: Okay. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Νομίζω ότι μέσω του TikTok πάλι αναδείχθηκε όντως.
1: Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι το Madonna της Like a Virgin. Αυτό είναι τέτοιο από το X Factor. Τέλος πάντων, είναι μια pop culture στιγμή της Ελλάδας. Το Like a Virgin της Madonna.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Και αυτή ήταν η Μαντόνα με το Like a Virgin. Δεν έχω να πω πολλά. Μέχρι και ο ίδιος ο Ταραντίνο έχει ασχοληθεί με το νόημα του τραγουδιού. Και εμείς βέβαια σε προηγούμενα μας επεισόδια, οπότε γι' αυτό δεν θέλω να αναλωθώ στα ίδια και τα ίδια.
2: Τι λιγότερο έχουμε εμείς από τον Ταραντίνο, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και ο Ταραντίνο, λοιπόν, στην πρώτη σκηνή της ταινίας του Reservoir Dogs του 1992, έχει τους χαρακτήρες που Mr. White και Mr. Brown να συζητούν το νόημα πίσω από τους στίχους του τραγουδιού. Ο White λέει ότι το τραγούδι αναφέρεται σε μια γυναίκα που έχει αδικηθεί και τελικά βρίσκει έναν καλό άντρα, ενώ ο Brown έχει μια πιο σαφή ερμηνεία του τραγουδιού, δεν θα αναλύσω περαιτέρω, να δείτε την ταινία. Και βέβαια η ίδια Μαντόνα τελικά εξήγησε στον ίδιο τον Ταραντίνο ότι το τραγούδι έχει να κάνει γενικότερα με την αγάπη.
2: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ελπίζουμε να απολαύσατε την εκπομπή όσο το απολαύσαμε και εμείς. Και εννοείται σας περιμένουμε την επόμενη Κυριακή, 7 με 8, να τσεκάρετε το λογαριασμό μας στο Instagram και στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες mixtape.radiopantheon για να μάθετε τον επόμενο καλλιτέχνη ή συγκρότημα λίγες ώρες πριν βγούμε στον αέρα. Και να τσεκάρετε και στο bio, στο προφίλ μας στο Instagram, που έχουμε το link με την playlist, με τα τραγούδια που έχουμε παίξει σε όλες τις εκπομπές μας. Να μείνετε συντονισμένοι, διότι ακολουθεί η εκπομπή Mospit. Ευχαριστούμε
1: όρθια
2: το Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου, για αυτή την ευκαιρία. Και εμείς θα σας αφήσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Time After Time, της Cyndi Lauper. Από εμάς, καλό βράδυ.

βιτρίνες που μου φέρνουν ζάρι. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Συγγνώμη. Καλησπέρα και πάλι λοιπόν. Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Είστε συντονισμένοι στο πρόγραμμα Mospit. Είμαι η Χριστίνα Γκατζόφλια.
2: Είμαι η Δήμητρα Καλομύρη.
3: Είμαι η Άννα Πάσχου. Γιατί τρόμαξες?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι κάνετε, κορίτσια?
2: Είμαστε πολύ καλά, κορίτσι.
3: Και εγώ καλά είμαι, παιδιά.
1: Εγώ είμαι μέτρια. Μετά τη χθεσινή Eurovision, αλλά δεν πειράζει.
2: Θα κάνουμε και σχολιασμό για την Eurovision.
1: Πρέπει να κάνουμε λίγο, ήταν χθες. Κουβάς.
2: Νομίζω επιβάλλεται.
1: Εντάξει, βασικά εγώ έχω να πω ότι... δεν έχω κάτι να πω. Νομίζω ότι τα έχω πει όλα.
2: Κάθε χρόνο πάει και χειρότερα. Θέλω να πω, η κατάσταση.
1: Ούψ.
2: Δεν απογοητεύτηκα που βγήκε η Βουλγαρία πάντως. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Και εμένα μου άρεσε η Βουλγαρία. Απλά απογοητεύτηκα τόσο πολύ.
2: Με τον Ακύλα.
1: Ναι, βασικά δεν απογοητεύτηκα από τον Ακύλα. Απογοητεύτηκα με τη θέση που πήρε.
2: Καλά, ναι, αυτό
1: ήταν. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό.
3: Ξέρεις ποιο το πρόβλημα? Ότι οι κριτές ουσιαστικά φταίνε που πήγε κουβά. Γιατί ναι, θεωρώ ότι στον κόσμο όντως άρεσε πάρα πολύ. Ωστόσο, ρε φίλε, όταν δίνουν πόντους στην Αυστραλία και στη Γαλλία που κάθε χρόνο πηγαίνει το ίδιο τραγούδι.
1: Αλήθεια είναι αυτή. Πάμε όμως.
2: Πάμε στα δικά μας.
1: Αφού γκρινιάξαμε για την Eurovision, πάμε σήμερα να κάνουμε κάτι που εμένα τουλάχιστον με χαροποιεί ιδιαίτερα.
2: Τις τελευταίες εβδομάδες έτσι έχουμε. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Μου έχετε κάνει tribute.
2: Ναι. Είμαι όλα πολύ... για σένα τα κάνουμε.
1: Όλα για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε θα κάνουμε σήμερα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο.
2: Και
1: μαζί
2: εμάς.
1: Με εμένα, ναι. Και τους υπόλοιπους. Και λοιπά. Θα μιλήσουμε για David Bowie. Τον πολύ αγαπημένο μου.
2: Οριακά κλωτσάει την καρέκλα από τη χαρά της.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη. Έχουμε ξανακάνει επεισόδιο για τον Bowie.
2: Αλλά ήμασταν πολύ αρχή και νιώθω ότι δεν βγήκε αυτό που θέλαμε να βγει.
1: Ναι, και νομίζω ότι θεωρήσαμε ότι ήταν μια καλή ιδέα να το επανεξετάσουμε το ζήτημα.
3: Να επανεξετάσουμε όλες τις μπάτσες που κάναμε στο πρώτο εξάμεινο.
2: Νιώθω ότι χρειάζεται.
1: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Ούτε εγώ, εγώ θα ήθελα.
1: Γιατί είχαμε ξεκινήσει με όλα τα πολύ αγαπημένα μας.
2: Ναι, ξεκινήσαμε με τα πολύ αγαπημένα μας. Πολύ αγαπημένα μας συγκροτήματα και άρτιση γενικά. Και ήμασταν, δεν θέλω να. Θα πω ότι ήμασταν αγχωμένες, okay, δεν θα μας κεράξω πάρα πολύ. Οπότε δεν. Θα μπορούσα να πω περισσότερα πράγματα. Αλλά νιώθω ότι τώρα, άμα τα κάναμε, θα έβγαινε πολύ καλύτερο. Και βγάλαμε από την αρχή, ξέρω εγώ, Bowie, Iggy Pop κτλ. Νιώθω ότι.
3: Δεν.
1: Έχουμε κάνει.
2: Είχαμε κάνει Stooges.
3: Ναι.
2: Οπότε ναι, θα μου άρεσε να τα ξανακάνουμε.
1: Ναι,
2: οπότε... Άμα είστε loyal fans και ακούτε Mospit από την αρχή, ξέρετε.
1: Οπότε σήμερα θα ξαναμιλήσουμε.
3: Εγώ είμαι loyal fan του Mospit.
2: Εγώ όχι.
3: Φαίνεται που ήσουν την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ήμουνα στη Ζάκυνθο, συγγνώμη.
3: Shout out
2: στη Ζάκυνθο.
3: Shout out στον Ντένι.
1: Λοιπόν. Αυτό, οπότε είπαμε να επανεξετάσουμε το ζήτημα David Bowie, το φαινόμενο.
3: Το φαινόμενο
1: που είναι ο David Bowie. Και βασικά θα ξεκινήσω λίγο με τα πολύ βασικά. Με την αρχή της καριέρας του, η οποία ξεκίνησε, ο Bowie ξεκίνησε να κάνει μουσική. Αρχικά το κανονικό του όνομα είναι David Jones. Αλλά το έκανε David Bowie, βασισμένο στον James Bowie, ο οποίος έκανε δημοφιλή στο like, Bowie Knife. Οπότε αποφάσισε να το κάνει, γιατί δεν του άρεσε τον David Jones. Οπότε ήθελε κάτι πιο καλλιτεχνικό. Ξεκίνησε να κάνει μουσική από το 62. Αλλά η μεγάλη του επιτυχία... Έκανε διάφορα, πήγε σε κάποιες μπάντες, δεν του άρεσε, ήθελε να κάνει solo καριέρα. Και το 69 έβγαλε... το τραγούδι το οποίο νομίζω οι περισσότεροι ξέρουμε, το Space Oddity, το οποίο ήταν και αυτό που στην ουσία ξεκίνησε την καριέρα του.
3: Και τώρα πάμε να κάνουμε debate ποιος ξεκίνησε την glam rock.
2: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άμα το ξανακάνουμε
1: μετά,
2: πάλι θα σπαχτούμε.
1: Με το επόμενο άλμπουμ, το 72. αλλά και ξεκίνησε έτσι και αυτή φήμη, θα το πω σε εισαγωγικά, David Bowie, να κάνει διάφορα personas. Να βάζει στα άλμπουμ του και στη μουσική του γενικά, να μην τα κάνει σαν ο ίδιος, να κάνει διαφορετικούς χαρακτήρες και διαφορετικές προσωπικότητες. Στο Space Oddity είναι ο Major Tom, ο οποίος είναι ένας αστροναύτης, ο οποίος χάνεται στο διάστημα. Και είναι μια περσόνα η οποία κράτησε αρκετά. Κράτησε. Ήταν το μόνο τραγούδι το οποίο ήταν συγκεκριμένο ο Major Tom, αλλά έγιναν πολλές αναφορές και σε επόμενα τραγούδια. Κρατήστε, λοιπόν, πάμε. Πρώτα στο Space Oddity. Μετά στο Ashes to Ashes, το οποίο είναι ένα από τα δύο αγαπημένα μου all-time favorite τραγούδια, David Bowie, το οποίο μιλάει για τον Major Tom αργότερα σε ένα πιο, συγγνώμη, σε έναν πιο αυτοβιογραφικό χαρακτήρα και μιλάει για την δυσκολία που είχε και τα προβλήματα που είχε με τα ναρκωτικά, για το οποίο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Μετά, επανέφερε το Major Tom στο άλμπουμ του 95, το Outside, στο Hello Space Boy, και λίγο αργότερα το 2002 στο music video του Slowbird και τέλος στο 2015 στο music video του Black Star. Εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε λίγο το Space Oddity, για να πάμε μετά εκεί που εκτοξεύτηκε η καριέρα του David Bowie.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ακούτε Radio Pantheon.
2: Λοιπόν, ένα καταπληκτικό τραγούδι νομίζω. Είναι από τα καλύτερα για μένα. Είναι από τα καλύτερα τραγούδια τελεία.
3: Θα ξαναπώ ότι... Το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι είναι από τα πολύ ωραία και όμορφα και καταπληκτικά πρώτα άλμπουμ.
2: Ναι, είναι όντως πολύ όμορφο και

0: Εγώ αυτό το τραγούδι, γενικά, σήμερα θα πω πολλές φορές ότι έχω πολλά...
1: Ό,τι λέει η Δήμητρα.
0: Ναι, αλλά...
2: Είναι το αγαπημένο μου.
0: Ναι, απλά, δεν ξέρω, ο David Bowie για μένα, δεν μπορώ να το περιγράψω, αλήθεια.
2: Νομίζω ότι είμαι ακριβώς το ίδιο για τον Robert Smith.
0: Ναι, ωραία, είναι...
1: έχω
2: λαγιδί... Θέλω tier list.
0: Tier list. Για μένα, David Bowie, ναι. Νούμερο ένα.
2: Okay.
0: Μετά...
2: Από κάτω.
0: Από κάτω. Cure. Actually. Queen και μετά Cure.
2: Okay.
0: Είναι τα top 3 μου, για μένα.
2: Νόμιζα Queen θα ήταν, ξέρω εγώ, τρίτη.
0: Είναι η Cure και η Queen είναι ανάλογα τη διάθεσή μου, ναι, εκείνη την περίοδο. Εναλλάσσονται. Τώρα σου ακούω περισσότερο Queen αυτή την περίοδο.
2: Έχω να ακούσω πάρα πολύ. Καλά.
0: Ακούω τα τελευταία περίοδο που έχω ακούσει, νομίζω, όλα τους τα άλμπουμ, όλα τα τελευταία.
1: Don't worry, girl.
2: Don't worry, girl.
0: Πότε
2: θα κάνουμε Queen? Πρέπει να κάνουμε. Α, συγγνώμη, το έκανα spoil.
0: Queen coming soon. Μην αγχώνεστε.
1: Ήρθε η ώρα σου να ακούσεις.
0: Οπότε θα συντονιστείτε και την επόμενη εβδομάδα. Τέλος πάντων, αυτό ο Major Dom ήταν ο πρώτος χαρακτήρας στην ουσία του David Bowie. Μετά τα επόμενα του δύο άλμπουμ, δεν είχε κάποια περσόνα ιδιαίτερα. Τα επόμενα του δύο άλμπουμ ήταν το Hunky Dory και το A Man Who Sold the World. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, πειραματίστηκε, ξεκίνησε να πειραματίζεται πολύ με την εμφάνισή του εκείνη την περίοδο.
2: Και στο εξώφυλλο και το The Man Who Sold the World φοράει ένα τύπου φόρεμα κοιμονό. Mm.
0: Και στο Hunky Dory, απλά δεν φαίνεται.
2: Αλλά στο The Man Who Sold the World είναι η εικόνα ότι είναι εξαπλωμένος με το κοιμονό. Και είναι κάτι που δεν περιμένεις για εκείνη την εποχή. Και γι' αυτό το έχουμε πει σίγουρα και θα το ξαναπούμε. Αλλά όντως ο Bowie είναι από τους πρώτους...
0: Πρωτοπόρους
2: που πειραματίστηκαν με την εμφάνισή τους και δεν ένιωσαν πίεση από τα standards, τα gender norms, ας πούμε.
0: Ναι, της εποχής. Ναι. Ισχύει αυτό και γενικότερα θυμάμαι κιόλας είχα διαβάσει κάποια στιγμή αρκετά παλιότερα ότι είχε αφήσει το μαλλί του τόσο μακρύ, γιατί στο Hunky Dory και στο Man Who Sold the World έχει αρκετά μακρύ μαλλί.
2: Ναι.
0: Ειδικά σε σχέση με το προηγούμενο και το επόμενο άλμπουμ το οποίο έρχεται.
2: Έρχεται.
0: Γιατί βαρέθηκε να τους βλέπει όλους με το ίδιο κούρεμα, γιατί ήταν το 60, οπότε ήταν η Beatles.
1: Wait.
2: Είπες Beatles.
1: Εντάξει, και οι Beatles μετά άλλαξαν.
0: Καλά, ναι.
2: Καλά, ο Τζον Λένον, ρε φίλε, άμα τον σκεφτεί, σκέφτεσαι τη φωτογραφία με τα γυαλιά και το μακρύ μαλλί.
0: Καλά, ναι.
1: Imagine.
2: Πήγα να κάνω το impression με τη Millie Bobby Brown, αλλά ντρέπομαι να το κάνω στον αέρα αυτό. Του στέλνω φωνητικό.
0: Οκ. Αλλά τέλος πάντων ξεκίνησε έτσι σιγά σιγά να πειραματίζεται με την εμφάνισή του, μέχρι που...
1: To be honest, γιατί είπες για τους Beatles.
0: Ωραία.
1: Όπως είχαμε αναφέρει και προηγουμένως, ήταν η περίοδος που, ρε φίλε, γενικότερα υπήρχαν πάρα πολλά boy bands και girl bands και συνήθως όλοι, επειδή πήραν παράδειγμα από τους Beatles, όλοι είχαν like, τα ίδια ρούχα, το ίδιο haircut. Ναι. Δεν φταίνει οι Beatles γι' αυτό. Φταίει like, το advertising.
2: Φταίει ο Τζον Λένον.
1: Όχι.
2: Μισό τον Τζον Λένον.
1: Ο Πολ Μακάρνι λογικά τα φταίει γι' αυτό.
2: Ο Τζορτζ Χάρισον δεν μπορεί να κάνει ποτέ τίποτα κακό, οπότε είναι ο μόνος που δεν φταίει.
1: Ο Τζορτζ Χάρισον. Ναι, ο Τζορτζ Χάρισον δεν ξέρω αν είχε καν γνώμη οριακά.
2: Ναι, δεν ήθελε.
1: Δεν θέλω.
0: Τέλος πάντων, θα κάνουμε και Beatles επεισόδιο. Μην αγχώνεστε.
2: Το λέμε κυριολεκτικά, το λέμε τις τελευταίες εβδομάδες κάθε φορά.
0: Τέλος
1: πάντων. Whatever.
0: Whatever. Δεν θυμάμαι όμως τώρα τι ήθελα να πω. Ότι μετά από αυτά τα δύο άλμπουμ, αποφάσισε να κάνει μια δραματική αλλαγή στο look του. Έκοψε το μαλλί του, το έβαψε κόκκινο. Έκανε αυτό το κόκκινο μούλετ που όλοι εγώ αγαπάω.
1: Όλοι.
0: Εγώ. Και εντάξει, είναι το πιο χαρακτηριστικό look του David Bowie.
1: Yeah.
0: Και πριν μιλήσουμε για την αγαπημένη μου περσόνα και το αγαπημένο μου άλμπουμ, μπορεί να είμαι βασικιά, γιατί είναι το πιο γνωστό του άλμπουμ, παρόλα αυτά είναι το καλύτερο, κατά τη γνώμη μου. Το καλύτερο για μένα, για τη δικιά μου τέλος πάντων. Έβγαλε το βίντεο κλιπ του Life on Mars, το οποίο είναι επίσης εξαιρετικό.
1: Δεν μπορώ.
0: Συγγνώμη, είναι... που εμφανίστηκε με, με αυτό το look, με το ένα μπλε ανοιχτό βεραμάν πουκάμισο, βελούδινο, με την μπλε σκιά μέχρι το μέτωπο και το φούξ κραγιόν και έκανε το βίντεο κλιπ του Life on Mars. Και πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα μήπως να το ακούσουμε.
2: Ας το ακούσουμε.
0: Ας το ακούσουμε, λοιπόν.

0: Ακούτε ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε ράδιο Πάντιον.
2: Γενικά ο Μπόι έκανε μια καταπληκτική καριέρα στη μουσική Chris, κατά την οποία εξερεύνησε στα 60s στην psychedelic folk rock, στα 70s στην glam rock, funk, disco, στα 80s γενικότερα... Αχ, psychedelic rock.
3: Όχι άλλο, psychedelic slow.
2: Δεν έχω κάνει psychedelic slow, εδώ και πολύ καιρό.
3: Όντως.
2: Ευχαριστώ. Λοιπόν... στα 80s γενικότερα είχε λίγο πιο pop μουσική, new wave, 90s, 2000s πνευματίστηκε με industrial rock και πιο ηλεκτρονικούς ήχους, jungle, drum και bass. Για πες.
3: Αυτό που είμαι περίεργη, γιατί δεν το έχουμε συζητήσει, ξέρω ότι της Chris η αγαπημένη της περίοδος είναι σίγουρα glam rock, θα ήθελα να πω, γιατί ο Ziggy είναι ο αγαπημένος της. Εσένα ποιο είναι...
2: Spoiler. I mean, νομίζω ότι όποιος
3: της,
2: με ξέρει...
3: Δεν ξέρω της Άννας ποιο είναι το αγαπημένο όμως.
2: Take a wild guess.
3: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Το 6, το
3: 6.
4: Εγώ ναι, θα πω Space Oddity, Hunky Dory.
3: Νιώθω ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο το disco phase που είχε.
2: Το
3: ακούω πολύ περισσότερο.
2: Το ξέρω.
4: Νομίζω είναι ανάλογα το τι μουσική γενικότερα ακούς, κατάλαβες.
3: Ναι,
4: γιατί έκανε τόσα
3: είδη μουσικής. Έκανε από όλα, πραγματικά. Δηλαδή και rock έχει κάνει καθαρά. Μόνο metal δεν έκανε. Ναι. Αυτό το έχω σκεφτεί ξανά, γιατί θα μου άρεσε, θα μου φαίνεται πολύ αστείο να ακούσω David Bowie metal.
2: Σκρίμω.
3: Αλλά ναι, νομίζω ότι το αγαπημένο μου era, θα ήθελα να πω, ότι είναι το disco του Bowie.
2: Okay.
3: Ναι.
4: Ήταν πολύ ωραίο. Εγώ την glam rock την αγαπάω.
2: Και, το δηλαδή. Και η περίοδος των 70s βαρέσει αρκετά.
3: Καλά. Ναι, Diamond Dogs, ας πούμε.
4: Εγώ αυτά τα τρία άλμπουμ, Ziggy Stardust, The Aladdin Sane, Diamond Dogs, τα... Αχ...
3: Τι λες, κοιτάει τον ουρανό, λες και θα επικοινωνήσει με τον Bowie αυτή τη στιγμή.
4: Εγώ, όπως είπα και στον Άννα πριν, αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα multimixer. Άννα, πες μας γιατί.
2: Γενικότερα, έκανε πάρα πολλά πράγματα και κατά τη διάρκεια της καριέρας του και πριν ξεκινήσει. Η πρώτη δουλειά ήταν σε μια εταιρεία διαφήμισης, όπου δούλευε ως commercial artist. Μετά από αυτό ήταν βοήθος ηλεκτρολόγου. Πριν κατακτήσει έτσι μια σοβαρή, μέσα εισαγωγικά, θέση στον κόσμο της διαφήμισης και του marketing. Δεν άντεξε ωστόσο το περιβάλλον αυτό, καθώς ήταν πάρα πολύ corporate και δεν είχε σχέση με το free spirit του. Ήταν πολύ... ήταν free spirit, yeah. Έτσι, όταν αποφάσισε να κυνηγήσει τη μουσική full time, επειδή ήθελε λεφτά, βοήθησε παράλληλα τον φίλο του, τον Mark Bolan. Με έργα τέχνης και επίσης καθάρισε και κάποια σπίτια. Έκανε... Ναι.
3: Δεν το ήξερα αυτό.
2: He was a cleaner.
3: Oh my god.
4: Good for him.
2: Έκανε όλες αυτές τις δουλειές που εμείς τέλος πάντων ονομάζουμε του ποδαριού. Γιατί όπως όλοι μας, ξέρω εγώ, έπρεπε να πληρώσω τους λογαριασμούς του. Για λίγο καιρό μάθαινε πώς να γίνει μίμος. Και αυτά τα skills θα χρησιμοποιήσει γενικότερα στην καριέρα του. Χρησιμοποιούσε το σώμα του σαν εργαλείο για το storytelling των εμφανίσεών του και έκανε υπερβολικές χειρονομίες και υπερβολικές εκφράσεις του προσώπου. Το 69, πριν κάνει skyrocket την καριέρα του με το Space Oddity, ο Mark Bolan θεώρησε πως ο Bowie έπρεπε να ανέβει σε σκηνή, να κάνει ένα one-man show σαν μίμος, την εισβολή της Κίνας στο Θιβέτ, αντί για να τραγουδήσει.
3: Καλά έκανε.
2: Ρε... Ξέρεις, κάτι ήταν κάτι που προφανώς δεν θα άρεσε στο κοινό. Και προφανώς...
4: Κουλτούρ.
3: Ναι, οκ.
2: Ναι. Ήταν σαν τα avant-garde πράγματα που έκανε στα 2000.
4: Κουλτούρ, κουλτούρ.
3: Πάντως, με τον Mark Bolan, το αγαπημένο fact για τον Bowie και για τον Mark Bolan...
4: Το Lady Stardust. Που έχουμε αναφέρει...
3: Εκτός από αυτό...
4: Το έχω αναφέρει, μπορεί να το έχω αναφέρει και 8 φορές.
3: Εκτός από αυτό, μου αρέσει στο All the Young Dudes. Τον Motley Hoople που τραγουδάει και ο Boy που κάνει shout-out του T-Rex και τον Mark Bolan.
4: Είχανε πολύ καλή σχέση, ειδικά στην αρχή της καριέρας.
2: Γεια. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά, έχουμε κάνει αφαίρεμα στους T-Rex. Οριακά κράξαμε τη μισή τους δισκογραφία.
3: Ρε, νιώθω ότι δεν έχουμε ξαναμιλήσει τόσο άσχημα για συγκρότημα σε εκπομπή που κάνουμε.
4: Ψέματα. Στους Sex Pistols εγώ μίλησα πολύ πιο άσχημα.
3: Και στους Ramones, έχουμε μιλήσει άσχημα για αυτούς.
2: Ναι, αλλά δεν μιλήσαμε άσχημα από την άποψη ότι κάνουν χάλια μουσική.
3: Όχι, από την άποψη ότι μας αρέσει.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Αυτό ήταν δικό μας σφάλμα, θα πω εγώ, γιατί
3: Θα έπρεπε να το έχουμε σκεφτεί καλύτερα πριν αρχίσουμε να βάζουμε μόνο psychedelic στην αρχή, πιστεύω.
2: Δεν ήταν το πρόβλημα η ψυχεδέλεια, ήταν το πρόβλημα το ότι ήταν ψυχεδελική folk.
4: Ναι. Απλά, εντάξει, είχαν πολύ ιδιαίτερο ήχο και μέχρι να φτάσουν στην glam rock η T-Rex. Εντάξει, πήρε κάποια προσπάθεια. Αλλά εντάξει, τα άλμπουμ του στα glam rock εγώ τα αγαπάω. Γενικά, η glam rock είναι νούμερο ένα. Και μετά όλα τα άλλα είδη.
3: Ναι, okay.
4: Για μένα.
2: Τέλος πάντων,
4: συνέχισε.
2: Γενικότερα, okay, ο Μπόιτ σταμάτησε να είναι μίμος, άμα δεν το έχετε καταλάβει. Ωστόσο, κράτησε αυτή τη θεατρικότητα και τη σωματική πειθαρχία που του είχε μάθει η δασκάλα του η Lindsay Keith Kemp. Προφανώς δεν έφυγε από μέσα του. Το βλέπουμε αυτό και... Τέλος πάντων, το βλέπουμε αυτό στο Ziggy Stardust, περσόνα του και στάση στο Άσης.
4: Θα μιλήσουμε για το Άσης του Άσης λίγο αργότερα, γιατί είναι αρκετά μετά το άλμπουμ. Είναι μετά το Diamond Dogs. Και πάμε τώρα στο δικό στο αγαπημένο μου άλμπουμ του David Bowie, Ziggy Stardust, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Το άλμπουμ βγήκε το 72 και είναι ένα άλμπουμ, ένα concept άλμπουμ, όχι ακριβώς, αλλά έχει όλα τα τραγούδια έχουν μια ιστορία από πίσω και έτσι συνοπτικά, ο Ziggy Stardust είναι η ιστορία ενός εξωγήινου rock star που παρατηρεί τη γη καθώς βυθίζεται σε μια παρακμή, είναι μια αποκαλυπτική γη, έχουν στερέψει οι πόροι και αποφασίζει λοιπόν να κατέβει στη γη για να σώσει την ανθρωπότητα με τη μουσική του. Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 72 και ήταν νομίζω και το άλμπουμ το οποίο το Space Oddity έκανε επιτυχία, αλλά το άλμπουμ ήταν αυτό που τον εκτόξευσε.
2: Το Space Oddity ήταν ουσιαστικά το breakthrough.
4: Ναι, ήταν το single τον οποίο τον έβαλε στη σκηνή.
2: Αυτό θέλω να σας πω. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, again, τα αγαπημένα μου πρώτα albums. Τα αγαπημένα μου debut albums. Anyway. Αυτό ήταν πολύ ιδιαίτερο album. Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να μιλήσω για τους Beatles πάλι.
3: Οι Beatles δεν είχαν σίγουρα το καλύτερο debut album.
2: Όχι, δεν μιλάω για τα debut albums, μιλάω για το πώς οι Beatles επηρέασαν την εποχή,
3: καλά,
2: τη μουσική.
3: Να σου πω κάτι, άμα αρχίσουμε να μιλάμε για το πώς οι Beatles επηρέασαν τη μουσική, δεν θα τελειώσουμε.
4: Το επεισόδιο Beatles, παιδιά. Ναι.
2: Δεν θα τελειώσουμε ούτε σε αυτό το επεισόδιο, οπότε...
4: Ναι. Θα κάνουμε δύο, λοιπόν. Τέσσερις ώρες να μιλάμε για τους Beatles. Τέλος πάντων. Άλλαξε, όπως είπαμε προηγουμένως, τελείως την εμφάνισή του. Έχει αυτό το κόκκινο μουλέτ. Κοιτάς τα μαλλιά μου.
3: Σε σκέφτομαι κάθε φορά που σκέφτομαι το Ziggy Stardust.
4: Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που ποτέ θα κλάψω.
3: Είχα μια καθηγήτρια. Κάνω πρώτα σιγά μου, ναι, ωραία αυτή τη στιγμή.
4: Είχα μια καθηγήτρια που με φώναζε Ziggy Stardust και ήταν η αγαπημένη μου καθηγήτρια. Flex, I guess. Τέλος πάντων. Άλλαξε και τα ρούχα που φορούσε αυτά τα κολλητά, κορμάκια, ας πούμε. Και είναι πραγματικά όλα, είναι ένα υπέροχο story, το οποίο, να μιλήσουμε λίγο για αυτό το story, μόλις ακούσουμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ το συγκεκριμένο, θα ακούσουμε το It Ain't Easy.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com. Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκετε και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Το τραγούδι που ακούσαμε μόλις δεν ήταν από το Ziggy Stardust, βέβαια. Ήταν από το Hanky Dory, το Queen Beach. Αλλά εμείς θα επιστρέψουμε στον Ziggy. Αυτό που έλεγα πριν στα κορίτσια, ότι είναι άμα θα ήθελα να είμαι οτιδήποτε. Θα ήθελα να είμαι ο Ziggy Stardust. Θα ήθελα να είμαι ένα εξωγήινος rockstar.
1: Του μοιάζει.
0: Σήμερα όλα με κάνει το κλιμέντα.
1: Είναι επειδή είμαστε παντρεμένες και πρέπει να έχουμε σπάσει από τη σχέση μας.
0: Κοκκινή. Είναι επειδή θέλεις την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε Pirate City or something.
1: Μακάρι.
0: Κοκκινίζω, λοιπόν. Όπως είπαμε, είναι μια ιστορία το όλο τραγούδι για τον εξωγήινο rockstar, ο οποίος κατεβαίνει στη γη. Τα πρώτα τραγούδι, το οποίο είναι το 5 Years, το οποίο δεν θα ακούσουμε. Εγώ βέβαια σας ενθαρρύνω να πάτε να ακούσετε το άλμπουμ, για να έχετε όλο την εμπειρία του άλμπουμ. Μιλάει για το ότι η γη στην ουσία έχει 5 χρόνια ακόμη ζωής. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό τραγούδι. Ο Bowie, μάλιστα, από όσο ξέρω, το ηχογράφησε, είναι η πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού. Δεν έκανε άλλη, γιατί δεν άντεξε, γιατί ήταν πολύ
1: βαρύ
0: το τραγούδι. Αλλά έρχεται ο Ziggy με την μπάντα του The Spiders from Mars για να σώσει τη γη. Σιγά-σιγά έχει τρομερή επιτυχία ως καλλιτέχνης, αλλά αυτό βέβαια και αυτό κορυφώνεται στο τραγούδι Starman, το οποίο όποιος με ξέρει θα το έχει ακούσει, γιατί είναι ο ήχος κλείσιμου τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Δεν γίνεται. Από τότε που σε γνώρισα, κάθε φορά που ακούω το Starman, νιώθω ότι είσαι δίπλα μου και σε παίρνουν τηλέφωνο.
0: Όπως θα έπρεπε. Επίσης, το έχω ξαναπεί, θα πρέπει να με υποδέχονται παντού, να μπαίνω σε ένα δωμάτιο και να παίζει το Starman.
1: Από εδώ και πέρα αυτό θα γίνεται. Έτσι, και στο μάθημα.
0: Έτσι, μπράβο. Παρ' όλα αυτά όμως, σιγά σιγά αυτή η φήμη μπαίνει στο μυαλό του Ziggy και καταστρέφει την μπάντα, καταστρέφει το κοινό, γίνεται ένα χάος, ας πούμε, και εν τέλει στην ουσία τον τραβάει το κοινό και τον... Πώς να το εξηγήσω?
1: Τον τεμαχίζει.
0: Ναι, κάπως έτσι. Καταστρέφεται από το κοινό του και από την μπάντα του με την οποία δεν μιλάει πλέον. Το τραγούδι που ακούσαμε, το It Ain't Easy, κανονικά είναι διασκευή. Δεν είναι το δικό του ακριβώς. Ενός τραγουδιού του Ron Davis. Παρ' όλα αυτά, ο Bowie άλλαξε αρκετούς στίχους για να... Συγγνώμη. Για να ταιριάζει στο story που ήθελε να βάλει. Και είναι, στην ουσία μας λέει, δείχνει μια ακόμη μια ματιά στην γη και πώς είναι μέσα σε αυτόν τον αποκαλυπτικό κόσμο. Ο Ziggy Stardust ήταν επηρεασμένος από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Κάποιοι από αυτούς ήταν ο Iggy Pop.
1: Πήγα να κάνω crash out. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να μιλήσω σήμερα για τον Iggy Pop.
0: Έχει κάνει πάρα πολλές διασκευές ο David Bowie του Iggy Pop.
1: Έχουν κάνει άλμπουμ μαζί, γιατί έχω κολλήσει και δεν θυμάμαι το όνομα αυτή τη στιγμή. Αλλά ήταν τόσο κοντά που έμεναν σε διπλανά σπίτια στο Βερολίνο.
0: Αυτό είναι πολύ μετά. Αυτό είναι πολύ μετά.
1: Ναι, ρε φίλε, πάρα πολύ. Και ηχογράφησαν το άλμπουμ του Iggy μαζί, τελείως μαζί. Ήταν produced από τον Bowie. Και εγώ πιστεύω ότι τα είχαν.
0: Είχαν πάρα πολύ καλή σχέση. Και είναι επηρεασμένος ο Ziggy Stardust από τον Iggy Pop. Έχει από τον Lou Reed και όπως είπε και η... άλλη εδώ.
1: Ο Lou Reed είναι άλλο φαινόμενο.
0: Φαινόμενο, όντως. Όπως μας είπε και η Άννα προηγουμένως.
2: Ναι, να πεις κάτι. Τίποτα, εγώ σκέφτομαι τον Lou Reed τώρα.
0: Εντάξει.
2: Και τους Velvet Underground, γιατί η Velvet Underground είναι το φαινόμενο. Συγγνώμη.
0: Βάλει.
1: Νιώθω ότι είναι πιο σημαντική από τις Beatles.
2: Στην ανάπτυξη της ψυχεδελικής μουσικής.
1: Γενικά στην ανάπτυξη της μουσικής.
2: Η Velvet.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Το φοβάμαι να το πει.
2: Θα βγούμε εκτός θέματος, δεν θέλω να το συζητήσω αυτό.
1: Ναι, αλλά εγώ αυτό το πιστεύω και θέλω να είναι out there. Το πιστεύω.
0: Θα κάνουμε στο σύλλογο Μόσπι, θα κάνουμε μια μάζοξη και θα συζητάμε αυτά.
1: Είναι σαν την αρχαία Αθήνα, θα είμαστε εμείς.
2: Και θα μας ακούν οι άλλοι από κάτω.
0: Τέλος πάντων, όπως είπε και η Άννα, η οποία αυτή τη στιγμή έχει πεθάνει στα γέλια, επηρεάστηκε πάρα πολύ από αυτό το από τη θεατρικό background που είχε και ήταν πάρα πολύ θεατρικός χαρακτήρας. Έκανε ένα μεγάλο, έκανε ένα του μέχρι το 73. Παρ' όλα αυτά, επειδή, όπως είπε ξανά η Άννα προηγουμένως, ήταν ένα ελεύθερο πνεύμα και θεώρησε ότι το να κρατάει αυτή την περσόνα του Τζίγκι τον κρατούσε πίσω και επηρέαζε και τη δικιά του προσωπικότητα και δεν ήθελε να γίνει αυτό. Οπότε, δυστυχώς για μένα, γιατί η αγαπημένη μου περσόνα παρόλα αυτά έχει κάνει εξαιρετικά πράγματα μετά από αυτό, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Στις 3 Ιουλίου του 1973 ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να εμφανίζεται στη σκηνή ο Ziggy Stardust. Παρ' όλα αυτά, το επόμενο του άλμπουμ είναι μια συνέχεια σε εισαγωγικά του Ziggy Stardust. Κάποιοι το ανακοίνωσαν ως Ziggy Stardust Goes to America, γιατί είχε ξεκινήσει να κάνει τα World Tours. Και αυτός είναι ο Aladdin Sane.
1: Εν τω μεταξύ, το Aladdin Sane έπαιξε με τη φράση Aladdin Sane.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα.
1: Ναι, το έχω και εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και ουσιαστικά, με αυτή την περσόνα προσπαθεί κάπως να διοχετεύσει τον αποξενω... Το είχα διαβάσει ότι είχε προσπαθήσει τέλος πάντων να διοχετεύσει τον αποξενωμένο ετεροθαλή αδερφό του, που ήταν σχιζοφρενής και γενικά τέλος πάντων στην οικογένειά του είχαν ιστορικό ψυχικής ασθένειας και προσπάθησε να ερμηνεύσει αυτό το γεγονός μέσα από αυτό το άλμπουμ.
0: Ναι. Στο οποίο άλμπουμ θα ακούσουμε τώρα σε λίγο, το Aladdin Sane. Άμα ακούσετε δηλαδή ας πούμε το πιάνο, είναι λίγο τελείως ό,τι να είναι.
1: Δεν μπορώ να το περιγράψω είναι αλλιώς. Το ακούς. Προσπαθώ να βρω λέξη, αλλά το μόνο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι το Όμινους.
0: Ναι, θα το ακούσουμε λίγο. Και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Πραγματικά δεν... είναι λίγο, όχι άτονο, γιατί έχει νόημα αυτό που κάνει. Απλά είναι λίγο πιο περίεργο, γιατί δεν έχει αυτό το ρυθμό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Επίσης το...
2: Avant-garde.
0: Κουλτούρ, όπως λέω εγώ. είναι λίγο κουλτούρ. Επίσης, ο Aladdin Sane έχει και τον κεραυνό, που όλοι ξέρουμε, τον κεραυνό του David Bowie. τον οποίο αγαπάω.
1: Και έχω και τατουάζ.
0: Έχω και τατουάζ στην πλάτη μου. Γιατί, ναι, τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Aladdin Sane.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Ακούτε Radio Pantheon.
2: Όπως είπαμε, ένα λίγο πιο περίεργο τραγούδι. Με βάση τη μουσική από πίσω. Βέβαια, εμένα μου αρέσει, ειδικά το ρεφρέν.
3: Καλά, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι από το πρώτο που θα έβαζα να ακούσω, μα...
2: Ούτε εγώ. Θα έβαζα πιο εύκολα το Gin Gin από το Aladdin Sane. Απλά... Επειδή
3: έχω πρόβλημα, γιατί κάθε φορά που λέμε ένα τραγούδι προσπαθώ να τραγουδήσω το ρεφρέν και πρέπει να το σκεφτώ, γιατί είμαι σπάση, θα αρχίσω να τραγουδάω και δεν πρέπει να συμβεί αυτό.
4: Ρε, άνοιξαν τα μάτια σου.
2: Ναι.
4: Φάση, ωραία, βγήκαν αστεράκια.
2: Ναι. Αλλά επειδή, όπως είπαμε, ξανακάναμε εκπομπή για τον David Bowie, αποφασίσαμε αυτή τη φορά να βάλουμε τραγούδια τα οποία δεν είχαμε, και δεν είχαμε βάλει προηγούμενη φορά και είναι λίγο πιο... Διαφορετικά με την έννοια ότι δεν είναι αυτά του Bowie, όχι όλα. Κάποια από αυτά που βάλαμε, γιατί βάλαμε και κάποια, εντάξει, Life on Mars, Space Oddity κτλ. Που δεν ακούγονται τόσο όσο ακούγονται όλα τα υπόλοιπα.
4: Είμαστε απλά ψαγμένοι.
2: Είμαστε ψαγμένοι, ναι.
3: Εντάξει, είμαστε πιο ψαγμένοι.
2: Δεν θα τα έλεγα ιδιαίτερα ψαγμένα, γιατί θεωρώ ότι έχουν αρκετά μεγάλη αναγνωρισιμότητα για να είναι ψαγμένα. Και κουλτούρ.
3: Ρε, το λες.
2: Ναι, τέλος πάντων. Μετά έκανε το Pin-Up, το οποίο εμένα μου αρέσει. Εννοείται. Αλλά εκτός από... Εντάξει, το έχω και σε βινήλιο. Αλλά δεν είχε κάποια διαφορετική περσόνα. Οπότε θα συνεχίσουμε. Και θα συνεχίσουμε με το Diamond Dogs, το οποίο έχω και σε μπλούζα. Απλά ήμουν εγώ να λέω ότι David Bowie...
3: Εγώ έχω το CD.
2: Τι David Bowie merch έχω. αλλά...
4: Εγώ έχω ένα πορτρέτο του. Όχι. Από ένα βιβλίο που μου πήρανε, που είναι like national portrait.
3: Θα κάνεις να κάνουμε εμείς το merch που έχουμε σε κάθε εκπομπή.
4: Δεν είναι καν David Bowie merch, έχει απλά like...
3: Τον David Bowie.
4: Ναι, τον έχει εξώφυλλο κιόλας.
2: Θα το έπαιρνα μόνο επειδή έχει... Έχω ένα comic. Τέλος πάντων. Με το Diamond Dogs, λοιπόν, το οποίο ήταν το επόμενο του άλμπουμ, ήταν βασισμένο σε διάφορα, ήταν επίσης... Περίεργο. Ήταν κουλτούρ κι αυτό.
3: Όχι και τόσο. Όχι σε το Aladdin Sane.
2: Ναι, απλά ας πούμε έτσι πως ξεκινάει. Που ξεκινάει με τα σκυλιά από πίσω να γαυγίζουν και το Bowie να διηγείται.
3: Εντάξει, οκ.
2: Θεωρώ ότι εντάξει είναι λίγο κουλτούρ. Τέλος πάντων.
4: Νομίζω επηρεάστηκε πολύ από τον Lou Reed.
3: Αχ, το Lou Reed. Το συζητούσα όταν κλείσαμε το μικρόφωνο. I love you, Lou Reed. Please.
2: Αλλά είχε... Ήταν βασισμένο σε διάφορα project του David Bowie, τα οποία δεν έγιναν. Π.χ. ένα musical για τον Ziggy Stardust, το οποίο δεν έγινε. Επίσης, ήθελε να κάνει, να φέρει το 1984, το βιβλίο του George Orwell, στο θέατρο, το οποίο επίσης δεν έκανε. Και λοιπά και λοιπά. Οπότε, επηρεάστηκε πάρα πολύ από αυτό. Και έφερε μία ακόμη περσόνα. Για λίγο, όμως, μόνο για το άλμπουμ. Γενικά, οι δύο μεγάλες του περσόνε, Personas, ήταν ο Ziggy Stardust και που θα, λίγο αργότερα θα μιλήσουμε για τον Thin White Duke. Αυτά ήταν τα δύο μεγάλα. Τα υπόλοιπα κυρίως κρατούσαν ένα άλμπουμ περίπου. Ό,τι άλλο έκανε. Ήταν βασισμένα σε άλλα project που έκανε, τα οποία θα μας μιλήσει λίγο η Άννα. Αλλά στην ουσία ο Halloween Jack ήταν ο αρχηγός των Diamond Dogs, τα οποία ήταν στην ουσία αυτά τα παιδιά του, όχι του, που κάνανε αταξίες στο δρόμο, ας πούμε έτσι.
3: Okay.
2: Ας το πούμε έτσι. Ο οποίος ήταν λίγο πειρατικό το outfit. Και συγκεκριμένα ήταν πειρατικό εκτός από τα ρούχα που φορούσε, τα οποία ήταν λίγο πιο... είχαν αυτά τα μανίκια, τα πειρατικά θεωρητικά. Είχε επίσης πολλό σχήμα, είχε βούλες, τρίγωνα, όλες τις γεωμετρικά σχήματα. Είχε και το iPads, το οποίο δεν ήταν αρχικά να μπει στο look. Απλά είχε μόλυνση στο μάτι. Και έμεινε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για το Diamond Dogs. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Έχω πει πολλά σήμερα τέτοια, αλλά το άκουγα πριν και λέω αχ. Το Rock and Roll With Me, για να περάσουμε μετά. Γιατί μετά φεύγουμε από το Red Haired Mullet του David Bowie. Δυστυχώς. Αχ, θα μου λείψει. Αλλά πάμε να ακούσουμε το Rock and Roll With Me.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι η Άννα Πάσχου.
3: Είμαι η Χριστίνα Κατζόφλια.
4: Και είμαι και η Δήμητρα Καλομύρη.
1: Ήρθαμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Μόλις ακούσαμε το Fame του Bowie από το Young Americans, το οποίο βγήκε το 1975 και ήταν μια αλλαγή μεγάλη του Bowie. Έφυγε τελείως από αυτό της... όχι τελείως, αλλά απομακρύνθηκε από τη glam rock, την οποία τόσο αγαπάω.
2: Α, είναι η αγαπημένη σου περίοδος, Δήμητρα.
1: Ναι, ήρθαμε στην αγαπημένη περίοδο της Δήμητρας. Στην οποία ονομάστηκε, ας πούμε, εγώ έτσι το διάβασα, ως Plastic Soul. Το είδος, ας πούμε, κάπως έτσι. Γιατί έκανε έτσι περισσότερο R&B και American Soul. Επίσης ήταν και... εμφανίστηκε και η περσόνα του Bowie, το Thin White Duke.
4: Αυτό θέλω να το συζητήσουμε όντως.
1: Θα το συζητήσουμε, η οποία είναι εμπνευσμένη από... θα μας μιλήσει λίγο η Άννα, γιατί όπως είπα προηγουμένως, ο David Bowie είναι multimixer. Και εκτός από μουσική έκανε και άλλα πράγματα, και ένα από αυτό ήταν η ηθοποιία. Πες μας λίγο, Άννα, και θα συμπληρώσουμε πάνω σε αυτό.
2: Γενικά, όπως έχουμε αναφέρει πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ θεατρικός. Ασχολήθηκε γενικότερα με τις τέχνες πέρα από τη μουσική. Συμμετείχε σε διάφορες ταινίες, όπως το The Man Who Fell to the Earth που βγήκε το 1976, το Labyrinth που βγήκε το 1986. Έπαιξε τον Νίκολας Τέσλα στην ταινία του αγαπημένου μου, Christopher Nolan, στο Prestige το 2006. Και έχει βραβευθεί και όλο στο Broadway, στο θεατρικό The Elephant Man, στο οποίο έπαιζε το χαρακτήρα Joseph Merrick, έναν άνθρωπο που με παραμορφωμένο σώμα, λόγω μιας σπάνιας ασθένειας, που απασχόλησε την επιστήμη και την κοινή γνώμη στη βικτωριανή εποχή στην Αγγλία, την τη δεύτερη αγαπημένη περίοδο της Κρίτς.
1: Μ' αρέσει που το θυμάσαι όμως.
2: Θυμάμαι πολλά πράγματα. Επειδή μου έκανε εντύπωση πιο πολύ, αλλά τέλος πάντων.
1: Οπότε λοιπόν, ως... τέτοια είμαι, δημιουργώ εντυπώσεις. Τώρα καλέ, θα κες. Οπότε λοιπόν.

0: Αυτό επίσης μαζί με το Young Americans, με αργότερα έβαλε και το Station to Station που εξακολουθεί να υπάρχει ο Thin White Duke. Mm. Ήταν επίσης εκείνη η περίοδος αυτής της persona. Δυσκολεύτηκε περισσότερο από τις υπόλοιπες περιόδους. Ήταν το αυτό που δυσκολεύτηκε περισσότερο με τα ναρκωτικά και με την κοκαίνη συγκεκριμένα.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Πες μας,
1: ότι το χαρακτήρα του αυτό τον είχε διαμορφώσει κυρίως ο εθισμός του στην κοκαίνη, mm. οι φασιστικές του απόψεις που είχε υιοθετήσει, ναι. αυτό το fascination που είπες και εσύ με το Χίτλερ, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, είχε,
1: ήτανε, αυτά είναι ο λόγος που έγινε ότι
0: ναι,
1: έγινε.
0: Ήτανε πολύ, είχε, ήταν πολύ άσχημα εκείνη την περίοδο
1: είχε,
0: με την
1: τον είχαν χαρακτηρίσει μισάνθρωπο.
0: Ναι, ναι, ναι, είχε χαλάσει, δεν μπορώ να το σε εισαγωγικά πάρα πολύ. Και γενικά ήταν μια τελείως διαφορετική, ήταν ακριβώς το αντίθετο από τον Ziggy Stardust, θεωρώ, γιατί και από εκεί που έχεις ένα flamboyant look.
1: Ναι, γύρισε σε ένα πολύ...
0: ναι, με το μαλλί πίσω, με gel, το κουστούμι κτλ. Κτλ. Παρ' όλα αυτά, εκείνη την... μετά ήταν το... με το Station to Station, εξακολουθούσα να... ασχολείται με τον Thin White Duke. Βέβαια, αργότερα για να προσπάθησε να βελτιώσει τον εαυτό του και όντως τα κατάφερε. Κατάφερε να ξεφύγει από αυτό και ήθελε σιγά-σιγά να απομακρυνθεί και από την περσόνα αυτή, γιατί ήταν, όπως είπε και η Δήμητρα προηγουμένως, πολύ άσχημη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Δεν ακούω. Υπάρχει σιγή στο στούντιο.
1: Υπάρχει όντως σιγή στο στούντιο. Ρε φίλε, εγώ απλά μουσικά, γιατί με το Thin White Duke έβγαλα και το Low. Mm. Που το Low είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ.
0: Το Low είναι όμως λίγο πιο μετά.
1: Είναι λίγο πιο μετά, αλλά ας πούμε και στο cover.
0: Ναι.
1: Έχει ακόμα τον Thin White Duke.
0: Έχει το look, ναι.
1: Έχει το look. Οπότε μουσικά είναι η αγαπημένη μου περίοδος, γιατί έχει βγάλει τραγούδια όπως ας πούμε το πολύ αγαπημένο μου, το Be My Wife. Δεν ξέρω, πραγματικά σαν χαρακτήρας δεν τον αντέχω και ό,τι συνέντευξη έχω δει από εκείνη την περίοδο
0: είναι τραγική.
1: Αλλά πραγματικά για εμένα μουσικά ήταν big.
0: Το Low όμως, θα μιλήσουμε και λίγο, θα τα πούμε αυτό. Η αλήθεια είναι, και εμένα μου αρέσει το Low. Έγινε μετά, όταν ο Bowie προσπάθησε να ξεφύγει από αυτή την περσόνα, παρόλο που το έκανε σιγά σιγά. Γιατί έχει τα τραγούδια όμως, είναι τελείως διαφορετικά από ότι... του Young Americans, ας πούμε, και το Station to Station.
2: Ναι.
0: Ναι. Όταν έφυγε από την Καλιφόρνια, στην Ευρώπη, με σκοπό να ξεφύγει από τα ναρκωτικά και να βελτιώσει τον εαυτό του, και πήγε στο Βερολίνο, το 77. Να βάλουμε λίγο κάτι εκεί, πρέπει να πω ότι έκανε τα άλμπουμ του Low Heroes και Lodger. Να πάμε να ακούσουμε κάτι από το Low, πάμε να ακούσουμε το Be My Wife που ανέφερε η Δήμητρα προηγουμένως. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε για το Berlin Era. Ανούλα.
2: Εντάξει, λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, ο Bowie ασχολούταν γενικότερα με τις τέχνες. Είχε και μάλιστα μια πολύ μεγάλη κολεξιόν με έργα τέχνης και ήταν πάρα πολύ επηρεασμένος από τον γερμανικό εξπρεσιονισμό. Το 76-79.
1: Αχ, γερμανικός εξπρεσιονισμός.
2: Ναι. Σε εκείνη την περίοδο ανακάλυψε το πάθος του για αυτό το κίνημα τέχνης και τον χρησιμοποίησε πέρα από τα έργα τέχνης του που έφτιαχνε και στα άλμπουμς του, στο Heroes και στο Lodger 77-79. Ήταν πολύ επηρεασμένος από τον καλλιτέχνη, τον Eric Heckel, νομίζω.
3: Και δεν τα έκανες πράκτης όπως την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ξέρεις το θέμα. Γερμανοί.
3: Ναι.
2: Έχουν πολύ...
3: περίεργα ονόματα. Ναι, οκ. Περίεργα. Δύσκολα να τα προφέρουμε εμείς ως...
2: Ελληνάρες.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων.
3: Δεν πήγε καλά και στην Eurovision χθες. Συνέχισε.
2: Επηρεάστηκε πολύ από τον Heckel και τον πήγε κάτω τον... Ροκουέλ. Συγγνώμη. Θέλεις να το πεις εσύ.
1: Άμα το βρω.
2: Ροκουαϊρόλ, τέλος πάντων.
3: Ροκουαϊρόλ, ναι, whatever.
2: Okay. Whatever.
3: Να το ψάξετε μόνοι σας, πλάκα κάνω.
2: Ο οποίος συμβολίζει έναν άνθρωπο που πάσχει από ψυχική εξασθένηση. Κάτι που νιώθω ότι είναι πολύ fitting και εκείνη την περίοδο στον Bowie, συγγνώμη.
1: Το σιδήρι.
3: Όχι, εντάξει. Είμαι ήρεμη.
2: Ναι, πλάκα. Οπότε καταλαβαίνω γιατί να... διαλέξει το συγκεκριμένο πίνακα.
3: Ναι, γενικά αυτό ήταν, όπως είπαμε, ήταν και η περίοδος που προσπαθούσε να ξεφύγει από τα ναρκωτικά, οπότε όλα αυτά του φαινόταν πολύ...
2: Γενικά ο εξπρεσιονισμός είναι ένα κίνημα που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και αναπτύχθηκε σε πιο αφηρημένη τέχνη κατά τον Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο και τον Ψυχρό Πόλεμο. Και πάνω κάτω την ίδια περίοδο όπου ο Μπόι αποφάσισε να πάει στο Βερολίνο για να πολεμήσει τις εξαρτήσεις του, όπως αναφέρει και η Κρίς. Ονομάστηκε αυτή η περίοδος The Berlin Era και γενικά σε εκείνη την περίοδο ο Bowie συνέχεια επισκεπτόταν το μουσείο, το Brook Museum στο Βερολίνο που περιέχει την μεγαλύτερη συλλογή έργων από το καλλιτεχνικό group The Bridge. Είχε και στα γερμανικά αυτό το όνομα του group, ωστόσο δεν το έβαλα για ευνόητους λόγους, δεν μπορώ να πω τα αγγλικά. Προφανώς, επίσης, επηρεάστηκε και από την σκοτεινή πόλη και τα avant-garde στοιχεία της.
3: Ναι, ισχύει όλο αυτό. Αυτό εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Γενικά, το Berlin Era έχει το low, αρχικά, όπως είπαμε προηγουμένως, που αρέσει πολύ στη Δήμητρα. Κοίταξε, έβγαλε και το Heroes, το οποίο είναι, επίσης, ιστορικό κομμάτι.
2: Ναι, είναι
3: το πιο... Αχ, με πονάει αυτό το πουδί.
2: Είναι, νομίζω, το πιο...
1: Πρέπει να πεις το λόγο.
3: Εγώ. Ναι. Εντάξει, γιατί είναι ένα τραγούδι πολύ όμορφο για δύο... Θα το ακούσουμε πιο αρμετά για δύο lovers, τα οποία είναι σε δύο διαφορετικά, στα δύο διαφορετικά μέρη του τείχους του Βερολίνου και στην ουσία μιλάει για το πώς θα καταφέρουν έστω για λίγο να είναι μαζί. Και είναι ένα τραγούδι πραγματικά συγκινητικό και έχει χρησιμοποιηθεί λάθος σε διάφορα media μέσα, σειρές, ταινίες, σειρές,
2: ναι.
1: Ναι.
3: Αλλά εντάξει, έχει χρησιμοποιηθεί και πολύ όμορφα επίσης. Είναι ένα τραγούδι που βρίσκεται συχνά σε ταινίες και σειρές. Καμιά φορά λάθος, καμιά φορά πολύ όμορφα. Αλλά εντάξει, είναι... Αυτά είχα να πω. Μετά, εγώ βασικά θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Labyrinth, το οποίο ανέφερε προηγουμένως η Άννα. Διότι είναι... Καταρχήν, είναι καταπληκτική ταινία.
1: Είναι
3: γενικά.
1: Είναι camp. Είναι camp.
3: Ναι, γιατί ο David Bowie είναι στην ουσία ο antagonist της ιστορίας. Mm-hmm. Να πούμε λίγο το. Δεν θα πούμε.
4: Δεν έχει
3: πολύ.
4: CGI, είναι τέλειο.
3: Καλά, αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Εγώ τα λατρεύω αυτά.
4: Οι καλύτερες ταινίες δεν έχουν καλό CGI.
3: Εννοείται. Τα καλύτερα media δεν έχουν εφέ. Ωραία. Είναι όλα άθλια. Τέλος πάντων.
2: Αυτό είναι αναφορά στο Star Trek.
3: Ναι, τέλος πάντων. Και στο Labyrinth.
4: Ναι.
3: Γιατί είναι στην ουσία ο David Bowie, ο οποίος απαγάγει ένα μωρό, τον αδελφό της πρωταγωνίστριας, η οποία ζήτησε να... Δεν ήθελε το μωρό, γιατί της έσπαγε τα νεύρα, pretty much. Και αυτή πάει να το σώσει, ας πούμε. Δεν θα πω πολλά, γιατί θεωρώ ότι είναι μια... Πρέπει να τη δείτε. Είναι ο David Bowie με το μαλλί μακρύ τζίβα και από πάνω πάλι το πειρατικό αυτό το πουκάμισο και κολάν. Και θα ήθελα να ακούσουμε ένα από τα, κατά τη γνώμη μου, ομορφότερα έχω
4: είναι
3: σήμερα.
4: Πολύ ρομαντικό.
3: Είναι πολύ ρομαντικό τραγούδι, αλήθεια είναι αυτή. Αλλά σήμερα έχω πει, έχω βάλει κάτι καλύτερο. Σήμερα έχω πολύ αγάπη. Έχω πει σήμερα ότι είναι το καλύτερο, το ομορφότερο, το πιο συγκινητικό, τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε το As the World Falls Down.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι από το άλμπουμ Scary Monsters and Super Creeps. Προσωπικά προτιμώ το Άσης του Άσης. Αλλά είπαμε, όπως είπαμε, θα κάνουμε λίγο κουλτούρ σήμερα. Θα κάνουμε τη διαφορά και δεν θα βάλουμε το Άσης του Άσης. Ναι. Αλλά στο Άσης του Άσης, στο βίντεο κλιπ, εμφανίστηκε μία ακόμη περσόνα του David Bowie. Δεν ακριβώς του David Bowie, που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Είναι ο Πιερό, ο οποίος, στην ουσία, αυτός ο χαρακτήρας, είναι χαρακτήρας από το Pantheon and Commedia dell'Arte και είναι από το γαλλικό και ιταλικό θέατρο του δρόμου. Ιστορικά είναι από το 1665 και στην ουσία είναι ένας τραγικός χαρακτήρας, ένας τραγικός και κωμικός ταυτόχρονα κλόουν, ο οποίος έχει λευκό πρόσωπο, λευκό face paint, έχει... με κοροϊδεύουν οι άλλες δύο.
2: Δεν κοροϊδεύουμε εσένα.
3: Ξέρεις τι, σκέφτομαι λευκό foundation και σκέφτομαι...
2: Το τσίστσαντ!
3: Εγώ σκεφτόμουν να την κρίσω,
2: αλλά... Ο φλός παντοβέρι!
3: Χάσεις τώρα!
1: Καμία σχέση. Εγώ θα μπορούσα, ναι.
3: Δεν ήταν τόσο άσπρο, ήταν πιο άσπρο.
2: Ήταν πιο άσπρο. Και επίσης cancel το James Charles.
1: Καλά, αυτό χρόνια τώρα.
3: Τώρα,
2: καλά, τώρα.
1: Δεν θα αναλύσουμε αυτό. Τώρα δεν είμαστε.
3: Θα κάνουμε μία εκπομπή για το James Charles. Ναι, μία εκπομπή για τον Τραμαγκέτον.
2: Γράψαμε και εργασία γι' αυτό.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε αυτόν. Και θα πω ότι αυτό είχε το άσπρο face paint, τα φαρδιά ρούχα και γενικά είχε έναν μοναχικό αέρα, να το πω. Είχε έναν μοναχικό αέρα και. Γενικά, αυτός ο κλόουν ήταν κατώτερης κοινωνικής τάξης. Επειδή ήταν το 1665, λένε, λέει, αστείο. Και σε αυτό εμπνεύστηκε ο Bowie και έκανε αυτό το άλμπουμ και για ακόμη μια φορά φαίνεται η θεατρικότητά του, γιατί εμπνεύστηκε από το θεατρικό του background που μας είπε προηγουμένως η Άννα. Μετά έβγαλε το άλμπουμ του, το Outside, και έκανε και κάποια πάλι side projects, τα οποία...
3: Άννα, θα μας πεις για να μιλήσουμε μετά για το outside λίγο.
4: Φυσικά. Λοιπόν, συμμετείχε σε ένα περιοδικό, το Modern Painters, καθώς είχε μια τεράστια ιδιωτική συλλογή από πίνακες, αγάλματα, έπιπλα που είχε συλλέξει στα μέσα του 70. Έφτιαχνε προφανώς δικά του έργα τέχνης, όπως μια σειρά πορτρέτων που έφτιαξε το 95 και χρησιμοποίησε και στο album cover του Outside. Ο ίδιος αποκάλυψε τον εαυτό του a hard and old expressionist. Okay.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Οι πίνακες ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
4: Ναι.
1: Ντες.
4: Όσο σε είδα... Ναι, φαίνεται...
1: Κουλτούρ.
4: Ναι, φαίνεται το πώς επηρεάστηκε αυτό το θέμα. Τέλος πάντων... ναι, ήταν επηρεασμένος από τον εξπρεσιονισμό, την αγαπημένη του περίοδο και ένιωθε άνετα προφανώς να εκφράζεται με αυτό το κίνημα τέχνης. Πούλησε πολλά από τα έργα του και έκανε δωρεά δύο από αυτά. Στην Gifted Twice, μια δημοπρασία. Ναι, τα έκανε δωρεά σε ένα event που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου του 1990 και έτσι βοήθησε να μαζευτούν λεφτά για την έρευνα για τον καρκίνο. Γενικότερα στο περιοδικό συμμετείχε στο editorial board και γενικά έπαιρνε συνέντευξεις από διάφορους καλλιτέχνες. Τώρα... Αυτό, βασικά.
1: Ναι, γενικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον τα project που έκανε πέρα από τη μουσική ο David Bowie. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέ, το οποίο βγήκε αρκετά πρόσφατα, που εγώ θα το πρότεινα γενικά, όποιος ενδιαφέρεται. Ξέρω ότι δεν ενδιαφέρεστε και όλοι, και γενικά οι περισσότεροι, αλλά εγώ πήγα και το είδα στο σινεμά, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν από ότι όταν πρώτο ξεκίνησα να ακούω, έτσι, σοβαρά, David Bowie και με έκανε να τον αγαπήσω ακόμη περισσότερο. Είναι το Moon Age Daydream.
2: Ρε, δεν λέγεται. Το έχω δει ακόμα.
1: Και είναι πάρα δω, πολύ ωραίο γιατί μιλάει για όλα αυτά τα side project και για όλα αυτά. Γενικά λέει στην ουσία όλα αυτά που είπαμε με λίγο παραπάνω λεπτομέρειες. Και εννοείται και visual. Είναι ντοκιμαντέρ Οπότε θα έχει και εικόνα.
3: Γιούντα σου.
1: Αλλά είναι πολύ αρκετά καλοφτιαγμένο, εγώ πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω με όσα ξέρω για David Bowie πλέον, αν το ξαναέβλεπα.
2: Τι εννοείς?
1: Δεν ξέρω. Εμένα τότε μου έκανε τρελή εντύπωση, αλλά τότε δεν ήξερα και πολλά για David Bowie. Αλλά πιστεύω ότι αυτό, άμα δεν γνωρίζεις πολλά, είναι πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για να μπει και να μάθεις λίγα πράγματα για τη ζωή του και για την τέχνη του. Τώρα το 80, στις αρχές του 80 λίγο θα πούμε, μέσα στις... Έκανε ένα short film ως ηθοποιός, Jazzing for Blue Jean, στο οποίο έπαιξε δύο χαρακτήρες, τον Vic και τον Screaming Lord Byron. Αυτός ο άνθρωπος με κυνηγάει παντού. Ο Λόρδος Βίρονας με κυνηγάει. Το οποίο είναι, εννοείται, εμπνευσμένο αρχικά από τον Screaming Lord Sutch, έναν άλλον τραγουδιστή, και από τον Λόρδο Βίρονα, ο οποίος, ξαναλέμε, με κυνηγάει μήνες τώρα. Ο Screaming Lord Byron ήταν ένας χαρακτήρας ο οποίος στην ουσία ήταν και αυτός λίγο έδειχνε και τον David Bowie σαν άνθρωπο, έδειχνε τα στάδια του, γιατί ήταν ένας ο οποίος στην αρχή φαινόταν, ήταν ένας rockstar και αυτός, ο οποίος φαινόταν έτσι στην αρχή normal, αλλά είχε και αυτός μεγάλο πρόβλημα με τα ναρκωτικά και μας τον δείχνουν να βάζει το make-up και να είναι στην σκηνή και να είναι στο εκεί που πρέπει να είναι, ας πούμε, και να κάνει όλο αυτό το... την παράσταση που έδινε ο David Bowie. Από αυτό το τραγούδι, από αυτό το short film λοιπόν, θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι το Blue Jean.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
2: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα break από την πολλή ιστορία, νομίζω. Να βάλουμε δύο τραγουδάκια λίγο. Βέβαια, να πω ένα μικρό, ένα πολύ γρήγορο για το Outside, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι το 95 έβγαλε το Outside, το οποίο στην ουσία είναι πάλι ένα άλμπουμ ιστορία, για έναν detective, ο οποίος ψάχνει art crime, λέγεται, το οποίο στην ουσία είναι το να κάνεις να τέχνη, αλλά να το πας στο extreme level και υπάρχει ένας φόνος που έγινε για να δημιουργήσει κάποιος τέχνη, ας πούμε. Και υπάρχουν τρεις κύριοι ύποπτοι. Και στην ουσία το άλμπουμ μιλάει κάθε τραγούδι, σιγά-σιγά γνωρίζεις και τον ύποπτο, και τους υπόπτους μάλλον, και τον detective, και την κοπέλα η οποία δολοφονήθηκε. Το οποίο μου φαίνεται, και ο David Bowie έκανε όλους τους χαρακτήρες, δηλαδή έκανε φότος με όλους και ντύθηκε ως όλοι οι χαρακτήρες. Και είναι έτσι λίγο τρελό και επηρεάστηκε και εμπνεύστηκε από το Twin Peaks.
3: Έχει ρόλο στο Twin Peaks.
2: Ναι, και επηρεάστηκε και έγραψε το άλμπουμ.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα θα πάμε έτσι γρήγορα πάλι σε ένα τραγούδι. Το οποίο έκανε ο David Bowie και το οποίο βάλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι cover του τραγουδιού από της προηγούμενης εβδομάδας. Και είναι ο David Bowie με τον Mick Jagger.
3: Το αγόρι του.
2: Ναι. Και είναι, και είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι από τα τραγούδια που πραγματικά θα με κάνω να σηκωθώ και να χορέψω κάθε φορά που το ακούω. Πάμε να το ακούσουμε. Είναι το Dancing in the Street.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Μετά, λοιπόν, το 2000, ο Bowie έκανε μια παύση σε εισαγωγικά στην καριέρα του, στη μουσική του καριέρα. Έβγαλε, βέβαια, ένα άλμπουμ, το Hidden. Αλλά, εντάξει, το 2000 γεννήθηκε η κόρη του, η Αλεξάνδρεια. Και επίσης, το 2001 πέθανε και η μητέρα του. Οπότε, γενικά, σιγά-σιγά σταμάτησε. Μετά το, κιόλας το 2004, έπαθε ένα καρδιακό. Οπότε, δεν έβγαλε άλμπουμ για αρκετό καιρό. Και το 2014 διαγνώστηκε με καρκίνο στο σηκώτη. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν σταμάτησε να βγάζει μουσική, γιατί το 2016, στα γενέθλιά του 8 Ιανουαρίου, έβγαλε το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star.
2: Το Black Star δεν είχε βγει όταν ήδη είχε πεθάνει.
1: Όχι.
2: Ενώ είχε πεθάνει κάτι μέρες.
1: Όχι. Το Black Star βγήκε στις 8 Ιανουαρίου, στα γενέθλιά του, του 2016. Το οποίο είναι ένα άλμπουμ το οποίο, συγγνώμη, μιλάει πάρα πολύ για το θάνατο και πώς το αντιμετώπιζε αυτό ο Bowie, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο ήδη. Και μιλούσε για τη μεταθάνατο ζωή και για το τι μπορεί να υπάρχει αργό, μετά κτλ. Και δύο μέρες αργότερα, στις 10 Ιανουαρίου του 2016, πέθανε. Ήταν δύο μέρες μετά. Ήταν 8 Ιανουαρίου και 10 Ιανουαρίου. Και αυτό βασικά, αλλά έχει. Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε. Δεν ξέρω. Έχει αφήσει μεγάλη ιστορία, πιστεύω. Είναι δεκαετίες ολόκληρες καριέρες. Και έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλοί κόσμος. Τον αναφέρει ακόμη και ως έμπνευση και στα τραγούδια τους ακόμη συνέχεια αναφέρεται. Σαν άνθρωπος έχει... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς τι πιστεύετε.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει γενικότερα μία πολύ diverse δισκογραφία.
1: Έχει κάνει. Multimixer.
3: Οπότε για μένα το πιο ελκυστικό στοιχείο του είναι αυτό όσον αφορά τη μουσική. Δηλαδή... Ναι, είχε πολύ... Το κάθε άλμπουμ ξεχωρίζει για πολύ διαφορετικά πράγματα. Και είχε πάρα πολλούς διάφορους χαρακτήρες, οι οποίοι γενικότερα δεν έμοιαζαν ένας με τον άλλον. Mm-hmm. Αλλά για μένα, όντως, το είδος μουσικής σε κάθε άλμπουμ που αλλάζει τέλος πάντων, εμένα αυτό είναι το αγαπημένο μου πράγμα για τον Bowie.
2: Νομίζω ότι και εμένα το ίδιο. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, γιατί νομίζω ότι το είπες με πολύ ωραίο τρόπο.
1: Ισχύει. Ναι. Αυτό και ότι εγώ μ' αρέσει που πήγαινε... Εγώ το Bowie αυτό αγάπησα όταν πρώτα ξεκίνησα, όταν άκουσα το Ziggy Stardust πρώτη φορά. Ήτανε για την εποχή η αντίθεση που είχε ο ίδιος με όλους τους υπόλοιπους και πάντα πήγαινε αντίθετα από το norm της εποχής. Και δεν ξέρω, τον αγαπάω πάρα πολύ, δεν ξέρω αν το καταλάβατε από όλο το επεισόδιο. Αλλά αυτά είχαμε να πούμε. Ελπίζουμε να σας άρεσε, ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε. Ελπίζουμε να μην είπαμε πολλές φορές να χρησιμοποιήσαμε επίθετα το καλύτερο, το ομορφότερο, το πιο συγκινητικό. Ξαναλέω, εγώ η μεγαλύτερη έμπνευση της ζωής μου είναι ακόμη ο David Bowie. Άμα μπορούσα να είμαι κάποιος, θα ήμουν ο Ziggy Stardust. Θα ήμουν εξωγήινος rockstar. Αυτά, νομίζω, θα σας καληνυχτήσουμε. Ήμασταν το Mospit. Είμαι η Χριστίνα Γκατζόφλια.
2: Είμαι η Δήμητρα Καλομήρη.
3: Είμαι η Άννα Πάσχου.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ και πάμε να κλείσουμε με το τραγούδι που αναφέραμε προηγουμένως, με το Heroes. Καληνύχτα.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών και ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν τα ημέτρα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου.
1: Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών.

0: κομμόδι. Προφήτω μίσος κι αλλήλος παραγμός, προστή αλληλοεξόντωσης.
1: Το χτύπημα που δέχεται με λωστό στο κεφάλι είναι συντριπτικό. Ο Λαμπράκης εμόφυρτος μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Οι δολοφόνοι είχαν πετύχει τα αντίθετα από εκείνα που επεδίωκαν. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ακόμη και νεκρός, τους είχε νικήσει.
2: Η χώρα διήρχεται μία χρήση.
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στη Δύση.
4: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
5: Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Νιώτα της Ελλάδος, περήφανα γερασιά. Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης, της εθνικής, της κοινωνικής, της οικονομικής, της πολιτιστικής απελευθέρωσης του λαού μας.
6: Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκληση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-103. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
7: Μαλάκα σήμερα. Το χτυπήσαμε.

0: όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
1: Την προσοχή σας! Επόμενη ανακοίνωση του τριμελού σεβεντίου. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εκκληματική.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Τα σημάδια του χρόνου επιτέλους επιστρέφουν. Βράδυ Κυριακής εδώ στις εγκαταστάσεις μας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι μεγάλη μας χαρά να επιστρέφουμε. Είχαμε καιρό, είναι η αλήθεια. Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, όπως πάντα εδώ Κυριακή, 10 με 11 το βράδυ, και θα κλείσουμε μαζί το πρόγραμμα της μέρας σε μια εκπομπή που μπορεί να είναι ηχογραφημένη λίγες ώρες νωρίτερα. Αλλά με την ίδια ζωντάνια θα θέλουμε να σας μεταδώσουμε όλα όσα έχουμε συγκεντρώσει για σήμερα στα σημάδια μας. Σημάδια τα οποία γίνονται Μάιο, 10 Μαΐου σήμερα 2026. Και αλήθεια είναι ότι λείψαμε αρκετά από τότε που έχουμε να τα πούμε ραδιοφωνικά. Έχουν περάσει κάποιοι, ίσως έχει περάσει ένας μήνας και βάλε, αλλά δεν βαριέσαι, είναι μεγάλη μας χαρά να είστε εδώ πέρα στην παρέα μας και εννοείται, όπως πάντα, να προσεγγίζουμε τα πράγματα μέσα από τα δικά μας μάτια και να αναδεικνύουμε τις πιο σκοτεινές, τις πιο άγνωστες και τις πιο περίεργες στιγμές και πτυχές των γεγονότων και της ιστορίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γιατί Μάιος έχει πολλούς συμβολισμούς. Πρόσφατα είδαμε αυτούς τους συμβολισμούς και αυτά τα πρόσωπα των ημερών του Μαΐου να το πω ανασταίνονται, γιατί είδαμε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την ημέρα, από την Πρωτομαγιά του 1944, όπου 200 πατριώτες κομμουνιστές είχαν εκτελεστεί στο στρατόπεδο της Κεσαριανής. Και είναι μια μέρα σήμερα λοιπόν 10 Μαΐου που δεν ήξερα πώς να πρωτοξεκινήσω την εκπομπή. Να αναφέρουμε ότι μια μέρα σαν σήμερα το 1960 γεννιέται ο Μπόνο, ο τραγουδιστής των U2, ένα αγαπημένο συγκρότημα από την Ιρλανδία που για μένα είναι στο top 10 ίσως των συγκροτημάτων όλων των εποχών, με ένα πολύ ιδιαίτερο δικό του ήχο αλλά και την εξαιρετική φωνή του Μπόνο. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το στούντιο, είτε σε κάποια άλλα αφιερώματα που κάνουμε εδώ με τους συναδέλφους, ή έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές Τετάρτη, εννοείται είστε συντονισμένοι όλη η μέρα εδώ στην καρδιά των εξελίξεων, στο Ράδιο Πάντιον. Πάντα για μέρα είναι μια όμορφη μέρα που έρχομαι στο στούντιο, γι' αυτό και το τραγούδι αυτό που θα βάλω αυτές αμέσως στον YouTube, σας το αφιερώνω, γιατί η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε και ελπίζω να σας έλειψα κι εγώ. Οπότε, Beautiful Day με τη φωνή του Μπόνο και το U2 και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά για τα σαν σήμερα και της μέρας, μάλλον των ημερών, αλλά και τη μεγάλη προσωπικότητα που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1905.

Με τη μαγευτική λοιπόν φωνή του Μπόνο, όπου το κανονικό το όνομα είναι συγκεκριμένα Paul David Hewson, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, γεννημένο στο Δουβλίνο από γονείς θρησκευόμενους, αν και διαφορετικών ομολογιών. Ο πατέρας του, τον οποίο είχα συνορίσει σε ηλικία 14 ετών, ήταν Ρώμαιο Καθολικός, και η μητέρα του ήταν Προτεστάντισσα. Και το πιο ωραίο είναι ότι

9 Μαΐου, 8 με 9 Μαΐου για να είμαστε πιο ακριβείς, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της πιο σκοτεινής και θλιβερής σελίδας της παγκόσμιας ιστορίας. Ήταν τέτοιες μέρες του Μάη, όταν έχοντας ήδη αυτοκτονήσει ο Αδόλφος Χίτλερ στις 30 Απριλίου, το Βερολίνο έπεφτε και οι παγκόσμιοι μακελάριδες που άκουγαν στο όνομα Ναζί παραδίδονταν άνευ όρων και η ναζιστική Γερμανία πλέον έπεφτε. Τέτοιες μέρες, 8 με 9 Μαΐου, η αλήθεια είναι ότι πολλοί λένε για τη μέρα της Ευρώπης, καθότι το 1950 η διακήρυξη του Σούμαν έλεγε για να δημιουργηθεί η ευρωπαϊκή κοινότητα, η ευρωπαϊκή μάλλον είναι κοινότητα Χάλιβα κτλ. Αλλά η πιο βαριά πραγματικά σαν ιστορία μέρα και επέτειος που έχουμε να θυμόμαστε είναι αντιφασιστική νίκη των λαών και όντως είναι αντιφασιστική και είναι η νίκη των λαών καθότι δεν είναι τυχαίο ότι χάρη στην τεράστια κινητοποίηση, τόσο και στην Ελλάδα που το ζήσαμε την εθνική αντίσταση, αλλά και με τις εθνικές αντιστάσεις κατά τόπους χώρες, όπου αυτές βοήθησαν εννοείται και την πρόθεση των συμμάχων μέχρι και το Βερολίνο, αυτοί ήταν ουσιαστικά αυτοί οι λαοί όπου κατάφεραν να εξολοθρεύσουν το τέρας του ναζισμού. Για να μπούμε λίγο στο κλίμα, γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρετε για τη συγκεκριμένη επέτειο, μπορεί να βλέπετε τα κλασικά στα δελτία των ειδήσεων, όπου στη Ρωσία έγινε η παρέλαση της ημέρας της νίκης κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο σβήνει το αντιφασιστική, αλλά πάμε παρακάτω. Θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι από τους υπεραστικούς, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, που μας βάζει λίγο στο κλίμα και θα εξηγήσουμε λίγο τι ισχύει με αυτή τη μέρα και γιατί αξίζει να τη μνημονεύουμε.

Και αν μου αρέσουν οι περαστικοί σε αυτό το τραγούδι είναι που αναφέρουν και όλα του Αδόλφου τα εγγόνια και πραγματικά αξίζει να δούμε εκείνες τις τελευταίες μέρες το πώς παραδόθηκε τότε η ναζιστική Γερμανία. Να υπενθυμίσουμε ότι πάντα μας ακούτε από το site μας radiopadion.com, εννοείται μας στέλνετε στο chat τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας και τις ιδέες σας και κάτι μπορεί να σας προβληματίζει για όσα ακούτε. Και εννοείται τα social media του σταθμού μας, Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok και Radio Pantheon στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Για να πάμε λοιπόν σε εκείνες τις μέρες πριν γίνει η νίκη ουσιαστικά, στις 7 Μαΐου του 1945 ο αρχηγός του επιτελείου της ανώτατης διοίκησης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Γιόντλ, ο Άλφρεντ Γιόντλ, παραδόθηκε στο αρχηγείο των συμμάχων όπου εκεί πέρα έχει στρατοπεδεύσει ο Ντουάιτ Άιζενχάουερ στη Ρέμ, στη Γαλλία. Στην τελετή κατά την οποία ο Γιόντλ υπέγραψε την πράξη στρατιωτικής παράδοσης, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των συμμαχικών δυνάμεων που υπέγραφαν επίσης. Ήταν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, με αίτημα των Σοβιετικών, υπογράφτηκε άλλο ένα έγγραφο παράδοση στο Βερολίνο τις πρώτες ώρες της 9ης Μαΐου του 1945 από τον Γερμανό στρατάρχη Βίλχεμ Κάιτελ, θέτοντας επίσημα το τέλος των 6 ετών αιματηρών μαχών στην Ευρώπη. Για την Ευρώπη, το τονίζουμε αυτό, είναι η μέρα νίκης στην Ευρώπη. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτή η μέρα νίκης σηματοδοτεί την ημέρα που οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, παρέδει την Ναζιστική Γερμανία και υψηλό συμβολισμό έχουν οι πρώτες ανακοινώσεις των νικητών. Από την πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, ο Αμερικάνος πρόεδρος Χάρι Τρούμαν απίφθινε μήνυμα στο έθνος μέσω ραδιοφώνου για να ανακοινώσει την παράδοση Γερμανίας. Ο στρατηγός Άιζενχάουερ με ενημερώνει ότι οι δυνάμεις της Γερμανίας παραδόθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη. Οι σημαίες ελευθερίες σχηματίζουν πάνω σε όλη την Ευρώπη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Τρούμαν όρισε την 8η Μαΐου ως μέρα κατάπαυσης του πυρός, ως μέρα της νίκης και οι περισσότεροι δυτικοί σύμμαχοι ακολούθησαν το παράδειγμά του. Οι Σοβιετικοί ωστόσο όρισαν την 9η Μαΐου ως ημέρα της Σοβιετικής νίκης ή της νίκης με βάση το έγγραφο παράδοση που γράφτηκε στο Βερολίνο. Αντίστοιχα την ίδια ημερομηνία ο Υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ουίνστον Τσόρτσιλ ανακοίνωσε στο ραδιόφωνο στις 3 το μεσημέρι ότι ο πόλεμος στην Ευρώπη είχε ολοκληρωθεί μετά την παράδοση Γερμανίας την προηγούμενη μέρα. Η ουσιαστική διαφορά στις ημερομηνίες της νίκης 8 και 9 Μαΐου έγινε στη διαφορά ώρας ουσιαστικά μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, έτσι. Μετά εννοείται ότι μετά από αυτές τα 6 χρόνια καταστροφής ακολουθεί μια φρενήτιδα ενθουσιασμού. Στην Νέα Υόρκη οι καμπάνες των ναών χτυπούσαν χαρμόσυνα και οι εικόνες αυτοκινήτων ηχούσαν αντίστοιχα, καθώς 250.000 στρατιώτες, ναύτες και πολίτες συγκεντρώθηκαν στη γνωστή Times Square για να τραγουδήσουν και να γιορτάσουν. Οι άνθρωποι συνέρεαν σε χώρους λατρείας για να ευχαριστήσουν για την νίκη και να προσευχηθούν για ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο στον Ειρηνικό. Μην το ξεχνάμε, αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη διπλή ρήψη των πυρηνικών βομβών τον Αύγουστο του 1945, όπου ουσιαστικά εκεί πέρα τελείωσε για τα καλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και πέρασε στην ιστορία. Παράλληλα λοιπόν τις εκδηλώσεις χαράς για την νίκη των συμμάχων, η εν λόγω μέρα συνοδεύτηκε από εκδηλώσεις μνήμης, καθώς αποτέλεσε μια στιγμή θλίψης και περισυλλογής λόγω των θυμάτων του πολέμου. Με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, αν συνυπολογίσουμε και τις δύο ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος συνολικά αφαίρεσε τη ζωή σε περίπου 70 με 80 εκατομμύρια ανθρώπους. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε ουσιαστικά ο πόλεμος? Παρόλο που η Ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε, αρκετοί συνέχισαν να πολεμούν σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως οι Ιάπωνες. Αποτελεί λοιπόν καθαρά ιστορικό ρώσιμο για εμάς τους Ευρωπαίους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νησί της Οκινάουα, όπου οι Αμερικανικές δυνάμεις τίμησαν την ημέρα της νίκης, όπως την όρισε ο Χάρι Τρούμαν, εκτοξεύοντας ένα μπαράζ επιθέσεων εναντίον Ιαπωνικών θέσεων τα μεσάνυχτα εκείνης βραδιάς. Ήταν μια ζωφερή υπενθύμηση ότι ενώ οι μάχες είχαν σταματήσει στη μία πλευρά του πλανήτη, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εξακολουθούσε να μένεται σε μία ακόμα άλλη. Το σύμβολο της Παπαρούνας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμβολο μνήμης για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο είναι η Παπαρούνα. Μπορεί όσοι είστε ποδοσφαιρόφιλοι να το έχετε δει σε ημέρες μνήμης, ειδικά για τον Πρώτο Παγκόσμιο που έχουν οι Βρετανοί, όπου συνήθως συμπέφτει με αγωνιστικές του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, όπου φορούν τη χαρακτηριστική κόκκινη Παπαρούνα παίχτες, αλλά και παράγοντες, προπονητές και αξιωματούχοι της Αγγλικής Ομοσπονδίας. Αρκετοί λοιπόν συνδέουν το σύμβολο με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, το πλέον αιματοβαμμένο της σύγχρονης ιστορίας, τον Νοέμβριο κάθε έτους. Οπότε είναι και για τους δύο πόλεμους, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό που θα ήθελα κυρίως να τονίσω είναι ότι είναι μεγάλο λάθος να χαρακτηρίζουμε, να αφαιρούμε το αντιφασιστική. Και γιατί λέμε η μέρα της Ευρώπης. Στις 9 Μαΐου λοιπόν του 1950,
ένας από τους κορυφαίους διανοητές της σκέψης του να ενωθεί η Ευρώπη, της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρόμπερτ Σούμαν, κάνει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ομώνυμη διακήρυξη Σούμαν, έτσι. Ουσιαστικά κάλεσε τη Γερμανία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και το χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Γι' αυτό και σήμερα λοιπόν πολλοί λένε για την ημέρα της Ευρώπης. Όμως η ουσία δεν είναι αυτή, καθότι η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές μέρες για να γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Πολύ περισσότερο είναι ότι η συγκεκριμένη ημέρα ταυτίζεται με το τέλος όλου αυτού του σκοτεινού πράγματος που ονομάστηκε Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι έχουν τα πρωτεία σε αυτό, καθότι πρώτοι ήταν αυτοί που μπήκαν στο Βερολίνο, κόκκινο στρατός. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι για να δείτε και τι σημαίνει αυτή η μέρα και γι' αυτό γίνεται παρέλαση στη Ρωσία. Πολλοί θα το έχετε ακούσει από τα διάφορα reel στο TikTok ή στο Instagram. Μου κάνει εντύπωση πώς έχει επανέλθει και είναι ενδιαφέρον που έχει επανέλθει. Όσοι το έχετε δει, σίγουρα θα καταλάβετε ποιο εννοώ. Dark is the night είναι, σκοτεινή είναι η νύχτα. Είναι τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σοβιετικό μάλιστα. Θα τα ακούσουμε αυτές αμέσως και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: мою, подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерти не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: Για όσους λοιπόν δεν το ξέρατε, αυτό το τραγούδι λοιπόν που βλέπουμε συνήθως σε ρίλες με ιστορικά γεγονότα ή σε κάτι μελαγχολικά βίντεο στο TikTok είναι γεννημένο το 1943, ένα τραγούδι λοιπόν του πολέμου και γράφτηκε σε μια κρίσιμη καμπή όταν η Σοβιετική Ένωση αντιμετώπισε τη γερμανική επίθεση. Τη μουσική συνέθεσε ο Νικίτα Μπογκολζόφσκι και τους στίχους έγραψε ο ποιητής Βαλαντιμίρ Αγκάτοφ. Η πρώτη εκτέλεση έγινε από τον διάσημο σοβιετικό ηθοποιό και τραγουδιστή Μαρκ Μπέρντς, αν αυτούς που ακούτε. Το τραγούδι λοιπόν δημιουργήθηκε ειδικά για την πολεμική ταινία «Δύο στρατιώτες», που κυκλοφόρησε το 1943. Στην ταινία, ο Μαρκ Μπέρντς υποδίεται έναν στρατιώτη που τραγουδάει το κομμάτι ενώ γράφει γράμμα στο σπίτι του, αποτυπώνοντας την νοσταλγία και την αγάπη για την οικογένειά του μέσα στη φρίκη του πολέμου. Οι στίχοι ουσιαστικά περιγράφουν σκοτεινή νύχτα στο μέτωπο. Σε ένα μέτωπο στο οποίο, με βάση κάποιους υπολογισμούς στη μάχη του Στάλιγκραντ, χάθηκαν περίπου 1.500.000 άνθρωποι. Το Dark is the Night, δηλαδή το σκοτεινή νύχτα, έγινε αμέσως δημοφιλές, καθώς εξέφερε τα συναισθήματα εκατομμυρίων στρατιωτών και οικογενειών, ξεπερνώντας τα όρια της ταινίας για να γίνει ένα ύμνος της εποχής. Είναι ένα κλασικό δείγμα ρωσικής πολεμικής μουσικής, θα λέγαμε, γνωστό για τη λυτή και συναισθηματική του μελωδία. Και μάλιστα θέλω να σας διαβάσω και κάποιους στίχους. Ουσιαστικά αυτό που ακούτε είναι, λέει συγκεκριμένα στο τραγούδι, σκοτεινή που είναι η νύχτα, μόνο σφαίρες είναι αυτές που ακούγονται, που ταξιδεύουν πάνω στις στέπες. Το μόνο που ακούγονται είναι τα σύρματα και τα πεσμένα αστέρια λαμπυρίζουν. Αυτοί λοιπόν ήταν κάποιοι από τους στίχους του τραγουδιού, το οποίο ακούσατε μόλις τώρα, και για να εξηγήσουμε λίγο και τα μεγέθη, μιλάμε για μία από τις κορυφαίες μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου αποτέλεσε το εφαλτήριο για την αντεπίθεση της Σοβιετικής Ένωσης και εν συνεχεία για την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Το Νοέμβριο, σκεφτείτε, του 1942 μέχρι τον Νοέμβριο του 1943, το 90% της πόλης του Στάλιγκραντ ήταν σωρός ερυπείων και βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Γερμανών. Με την αντεπίθεσή τους ουσιαστικά οι Γερμανοί έχασαν περίπου από τους Σοβιετικούς 800.000 άνδρες. Οι Σοβιετικοί στο πλευρό τους είχαν πολύ μεγαλύτερες απώλειες, καθότι είχαν 478.741 νεκρούς και 650.000 τραυματίες, στρατιώτες και πολίτες, αλλά ήταν το κορυφαίο σημείο καμπής, καθότι από εκεί ήταν που αρχίζει ο γερμανικός στρατός να χάνει εδάφη και σιγά σιγά σηματοδοτεί και τη δικιά μας αναχώρηση των Γερμανών για την Γερμανία, όπου εμείς απελευθερωθήκαμε στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Ουσιαστικά έπρεπε να τρέξουν πίσω στο Βερολίνο για να σώσουν ό,τι σώζεται οι Ναζί, και αυτό το πράγμα έκαναν. Γι' αυτό και αξίζει να δούμε και τι γινόταν και τότε στη χώρα μας την αντίστοιχη μέρα της νίκης, την ημέρα που εμείς κανονικά απελευθερώνονταν η Ευρώπη, εμείς σκοτεινόμασταν, για να είμαστε πιο ακριβείς. Και θα ήθελα να βάλουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που μάχονταν σε αυτή τη χώρα για την ελευθερία μέχρι και την αναχώρηση των Γερμανών, και νομίζω ότι αυτοί οι Άγιοι είναι αυτοί που αξίζει να δούμε, που θα μπορούσαμε να τους θυμάμαι και εμείς, η αλήθεια είναι, σαν ημέρα, και ας μην είμαστε στο Βερολίνο και ας μην παραδόθηκαν στους Έλληνες οι Γερμανοί.

Και παρόλο που την ίδια μέρα μπορεί να γιόρταζαν και από τις δύο μεριές του Ατλαντικού την ημέρα της νίκης, στην Ελλάδα είχαν προηγηθεί τα Δεκεμβριανά εκλογές βίας και νοθείας, η συμφωνία της Βάρκηζας και γενικότερα ένα κλίμα το οποίο έδειχνε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά, μέχρι να ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος. Έχουμε κάνει και ξανά εδώ πέρα στα σημάδια του χρόνου εκπομπή τότε με την κυρία Βασιλική Λάζου. Την ιστορικό από το Απιθύτα είχαμε κάνει θέμα για τα Δεκεμβριανά. Ουσιαστικά μετά από τον Οκτώβριο του 1944, αντί να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία και μάλιστα βασίλευτη όπως έγινε και σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα θα γίνουν τα Δεκεμβριανά. Το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, θα πολεμήσει απέναντι στον εθνικό τότε στρατό και τις δυνάμεις καταστολής του κράτους, οι οποίες ενισχύθηκαν με τους συνεργάτες των Γερμανών και με την Βρετανική υποστήριξη θα καταφέρουν να κερδίσουν τις δυνάμεις του ΕΑΜ. Μετά θα έρθει η συμφωνία της Βάρκης, όπου ουσιαστικά θα αφόπλιζε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Για να ακολουθήσει η Λευκή Τρομοκρατία, όλοι αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, ελάχιστοι βρέθηκαν πίσω από τα κάγκελα και μάλιστα έκαναν και μια καινούργια ζωή στο νέο κράτος της χώρας. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ότι αξίζει να πούμε για την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Μία μέρα που αξίζει να μνημονεύουμε, καθότι είναι η κοινή μας μέρα, αυτή που μας ενώνει τους λαούς της Ευρώπης απέναντι στο τέρας του φασισμού και του ναζισμού. Είναι το τέρας που αναφέρει και ο Μάνος Χατζηδάκης στο σήμα της εκπομπής μας των σημαδιών του χρόνου. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ήταν και για το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας. Και δεν θα μπορούσα βέβαια τέτοια μέρα, καθότι 10 Μαΐου 1905 γεννήθηκε, δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον κορυφαίο. Είναι αυτό που σας είπα στο πρώτο ημίχρονο της εκπομπής, το πρόσωπο το οποίο θα τιμήσουμε σήμερα και θα δούμε τη ζωή του. Αλλά για να μπούμε λίγο στο πλαίσιο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι ιδιαίτερα αγαπημένο, το οποίο έχει γράψει ο Μάρκος Βαμβακάρης, και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ακούτε ράδιο Πάντιον. Ακούτε ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε ράδιο Πάντιον.
2: Ακούτε ράδιο Πάντιον.
3: Ακούτε ράδιο Πάντιον.

Αντιλαλούν οι φυλακές λοιπόν από τα κορυφαία ρεμπέτικα άσματα του Μάρκου Βαβακάρη, του Πατριάρχη, και δικαίως τον χαρακτηρίζουμε Πατριάρχη του Ρεμπέτικου. Γεννημένος λοιπόν μια μέρα σαν σήμερα, στις 10 Μαΐου του 1905, στο συνοικισμό Σκαλή της Άνω χώρας Σύρου, από οικογένεια καθολικών, ήταν ο πρώτος από τα 6 παιδιά του Δομένικου και της Ελπίδας Βαβακάρη. Η οικογένεια ήταν φτωχή, έφερε όμως το μικρόβιο της μουσικής και ο πατέρας του έπαιζε γκάιντα, ενώ ο παππούς του έγραφε τραγούδια. Πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο, ο Μάρκος αναγκάστηκε να διακόψει διότι το πήραν τον πατέρα του στο στρατό και πιάσε δουλειά με τη μητέρα του σε ένα κλωστήριο. Τα επόμενα χρόνια δούλεψε ως χασάπης, εφημεριδοπόλης, οποροπόλης, λούστρος και το 1917, σε ηλικία 12 ετών, έφυγε για τον Πειραιά. Αρχικά εγκαταστάθηκε στα Ταμπούρια και πιάσε δουλειά ως γιανθρακεργάτης. Δούλεψε ακόμα ως λιμενεργάτης και ως εκδορέας στα σφαγεία. Ενώ τα βράδια σύγναζε στους Τεκέδες, όπου το 1924 άκουσε για πρώτη φορά στη ζωή του μπουζούκι. Εντυπωσιάστηκε και μέσα σε ελάχιστους μήνες έγινε από τους καλύτερους αυτοδιδακτούς μπουζουξίδες. Την περίοδο αυτή έκανε τον πρώτο γάμο του με τη Ζιγκοάλα, την οποία όμως έλεγε ότι μίσησε στο τέλος όσο καμιά άλλη γυναίκα στον κόσμο. Το 1925 κατάχθηκε στο στρατό και όταν απολύθηκε άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Έως το 1933 είχε γράψει πάνω από 50 τραγούδια με την πιεστική παρότρινση του Σπύρου Περιστέρη. Ο Μάρκος ήταν αυτός που γραμμοφώνησε στην Οντεόν τον πρώτο δίσκο μπουζούκι στην Ελλάδα. Που από τη μία μεριά είχε το Καραντουζένι, έπρεπε να αρχώσουν μάγκα με στο δικέ μας, και από την άλλη το Αράπ, ένα σόλο ζεμπέκικο. Ο Μάρκος Βαβακάρης λοιπόν, ανεξάρτητα έχουν περάσει τόσα χρόνια από τη γέννησή του, ακόμα και σήμερα μνημονεύεται, ενώ συγκεντρώνει το σεβασμό όλης της μουσικής σκηνής. Γι' αυτό και όλης μάλλον της μουσικής και της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Είναι η αλήθεια ότι τα ρεμπέτικα και για τη δικιά μας γενιά είναι τα τραγούδια τα οποία πάντα παίζουν μια μεγάλη μάζοξη. Είναι τα τραγούδια τα οποία 121 χρόνια μετά τη γέννησή του ζουν και ακόμα και με τη δική του φωνή ξεσηκώνουν τον κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε. Γι' αυτό θα ακούσουμε το επόμενο ευθύς αμέσως, ένα από τα αγαπημένα μου θα ήθελα να σας πω, που είναι ένα πραγματικά τραγούδι που ξεχωρίζει. Οπότε ακούμε Μάρκο Βαβακάρη, Μαύρα Μάτια, Μαύρα Φρύδια. Μαύρα μάτια, μαύρα φίδια, μαύρα μαλλιά, και θα ακούσω και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Το 1933 ο Μάρκος Βαβακάρης αρχίζει να δημιουργεί μαζί με τον Γιώργο Μπάτη το Στράτο Παγιουμτζή και τον Ανέστη Δέλια ένα πρωτοποριακό μουσικό σχήμα για την εποχή, η γνωστή Τετράς του Πειραιά. Ο Μάρκος ανοίγει το δικό του μαγαζί στα Σπραχώματα. Η αστυνομία όμως δεν θα του δώσει άδεια. Έτσι αναγκάστηκε να το κλείσει και για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια ταξιδεύει με τον Μπάτη πίσω στη Σύρο. Έπαιξαν περίπου για 2 μήνες σε ένα μαγαζί της παραλίας και όταν γύρισε στον Πειραιά έγραψε τη Φραγκοσυριανή, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του. Η περίοδος λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν και πιο παραγωγική. Τα τραγούδια του έβγαιναν σε δίσκους και ο Μάρκος έγινε περιζήτητος. Αφού περιόδευσε στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και σε πολλές ακόμα πόλεις, άρχισε εμφανίσει στο Βοτανικό μαζί με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Κώστα Καρύπη και τον Στέλιο Κερομίτη. Με την έναρξη του πολέμου, ο Βοτανικός έκλεισε και ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια. Το 41 πεθαίνει ο αδερφός του Λεωνάρδος και το 42 η μητέρα του Ελπίδα. Την εποχή εκείνη, έπειτα από παρόντρες μεγάλης του αδερφής, ο Μάρκος παντρεύεται με ορθόδοξο γάμο τη δεύτερη σύζυγό του, την Ευαγγελιό. Για το γεγονός αυτό, αφορίστηκε από την Καθολική Εκκλησία και μόλις το 1966 του δόθηκε και πάλι η κοινωνία των Καθολικών. Τα δύο πρώτα παιδιά τους χάθηκαν πρόωρα. Το 44 Ευαγγελιό γέννησε το Βασίλη και ακολούθησαν άλλα δύο αγόρια, ο Στέλιος του 47 και ο Δομένικος του 49. Μετά τον πόλεμο, ο Μάρκος Βαβακάρης άρχισε να βγάζει ξανά δίσκους σε διάφορες εταιρείες και όλοι γίνονταν ανάρπαστοι. Το 54 αρρώστησε με βαριά αρθρίτιδα και σταμάτησε να παίζει. Όταν θέλησε να επιστρέψει στο πάλκο, όλοι τον είχαν ξεχάσει. Η μουσική βιομηχανία τον θεωρούσε ξεπερασμένο και δεν τον έπαιρνε κανένας σε κάποιο μαγαζί. Ενώ αξίζει να πούμε ότι παράλληλα, κάτι το οποίο δεν ήθελα να το πω εκτός κειμένου, είναι ότι ενδιάμεσα έχει υπάρξει και μια τεράστια δίωξη των ανθρώπων που παίζουν το ρεμπέτικο, των χασοπότηδων, όλων αυτών, όπου σε αυτήν την κοινωνία είχε κομμάτι και μάλιστα ένα από τις εξέχουσες μορφές ο Μάρκος Βαβακάρης, από τη χούντα του Μεταξά. Εννοείται ότι δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι η χώρα θα έχει αυτούς τους τεκέδες και αυτούς που τραγουδάνε και θίγουν τέτοια θέματα όπως ήταν τα ναρκωτικά, όπως ήταν η αστυνομία, όπως ήταν όλα αυτά. Και αλήθεια είναι ότι είναι φοβερό το πώς μέσα και από το πιο πυκνό σκοτάδι μπορεί να βγει το φως, και αυτό είναι η αλήθεια η μουσική του Μάρκου Βαβακάρη, καθότι δεν έχουμε μάθει στο σχολείο ότι λέμε «Αχ, τι ωραία, πήγαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την δικτατορία του Μεταξά, ναι, οκ». Okay. Άλλοι το λένε και Πρωθυπουργό Μεταξά, γελάει ο κόσμος. Αλλά είναι φοβερό να πούμε το ότι η λογοκρισία που είχε δεχθεί τότε και ο Βαβακάρης, εννοείται είχε περάσει όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, είναι απίστευτο το πώς επιβίωσε, γιατί περισσότεροι από τους σύγχρονους του ρεμπέτες σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όχι μόνο επιβίωσε, αλλά παραμένει διαχρονικός μέχρι και σήμερα.

Και επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, για να κλείσουμε σιγά σιγά το αφιέρωμά μας στον Μάρκο Βαμβακάρη. Όπως είπαμε λοιπόν, το 54 αρρωσταίνει βραδιά από αρθρίτιδα. Το 1960 λοιπόν, μετά από πρωτοβουλία του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα παιδί το οποίο είχε βοηθήσει, ο Μάρκος Βαμβακάρης κυκλοφορούν από την Κολούμπια παλιά και καινούργια τραγούδια του Μάρκου. Τραγουδισμένα από τον ίδιο και από καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η Κέτι Γκρέι, η Άντζελα Γκρέκα, ο Στράτος Διονυσίου και άλλοι. Το εγχείρημα σημειώνει τεράστια επιτυχία και ο Μάρκος έχει την ευκαιρία να ξαναδουλέψει στα λαϊκά πάλκα και να δώσει συναυλία σε πρωτόγνωρους για τους ρεμπέτες χώρους. Το 1966, μάλιστα, κάνει εμφάνισή του σε μπουάτ στην Πλάκα, ενώ ακολουθεί συναυλία στο θέατρο Κεντρικών το χειμώνα της ίδιας χρονιάς και συνέχεια πολλές εμφανίσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο τον έρωτα, την πίκρα, την εξορία και άλλα πολλά, για πολλά συναισθήματα, το ρεμπίτικο με το δικό του ξεχωριστό βυζαντινό βηματισμό, με τη δική του ξεχωριστή μελωδία, δύσκολα μπορεί κάποιο άλλο είδος ελληνικό να τα εκφράσει. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1972, ο Μάρκος περνά στην ιστορία και αφήνοντας μια τεράστια παρακαταθήκη, φεύγει από τη ζωή στον Ερυθρό Σταυρό. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι 121 χρόνια μετά, ακόμα μνημονεύεται, ακόμα παίζεται και ακόμα, όπου και να βρεθείς, για παράδειγμα, τυχαίνει την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν με άζωξη τέλος πάντων με φίλους στον Άγιο και σε κάποια φάση ζητήσαμε να παίξει Βαμβακάρη. Είχε παίξει τέλος πάντων ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι πιο συγκεκριμένα, αλλά ξαφνικά βλέπεις το ξέρουν όλοι. Όλες οι ηλικίες ήταν στο μαγαζί και ήταν πραγματικά απίστευτο και δείχνει την διαχρονικότητα του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, πριν από 121 χρόνια. Και προσωπικά από τα αγαπημένα μου τραγούδια, η αλήθεια είναι αυτό με το οποίο θέλω να κλείσουμε το αφιέρωμα. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι που είχε ξεχωριστή θέση και μέσα μου, να σου πω την αμαρτία μου. Και δεν είναι άλλο, επειδή τα μάτια είναι το πιο ερωτικό πράγμα που μπορεί να βρει κάποιος έναν άνθρωπο, είναι κάτι το οποίο λάμπει όταν αγαπάμε. Θα ακούσουμε τις αμέσως «Σταματόκλαδα σου λάμπουν» με τη φωνή του ίδιου του Μάρκου Βαμβακάρη, εδώ στο Radio Pantheon, και θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας για σήμερα, 10 Μαΐου 2026.

Αυτό λοιπόν ήταν το ταξίδι μας στη ζωή του θρύλου του ρεμπέτικου του Μάρκου Βαμβακάρη. Ένα πολύ σύντομο ταξίδι, όσο μπορούσαμε να το χωρέσουμε στο μισάωρο της εκπομπής μας, καθότι στο πρώτο μισάωρο, όπως για όσους μάλλον συντονιστήκανε τώρα που κλείνουμε σιγά το πρόγραμμά μας, αναφερθήκαμε στην ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών και αντιφασιστικής, το τονίζουμε αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου για σήμερα 10 Μαΐου 2026. Και βέβαια θα μπορούσαμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι για αυτές που μας φέραν στον κόσμο, για αυτές που, όπως έδειξε πρόσφατα και μια έρευνα, φέρουμε τα κιτάρά τους μέχρι και εμείς να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και εννοείται ότι ήθελα να κλείσω αυτή τη μέρα και αυτή την εκπομπή με ένα χρόνια πολλά και στην δικιά μου, αλλά και σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, σε αυτές που αντιστέκονται και που προσπαθούν να φέρουν αυτούς τα παιδιά τους μάλλον στον κόσμο, σε έναν κόσμο που δεν είναι και ο καλύτερος, είναι η αλήθεια. Οπότε το τελευταίο τραγούδι δεν θα μπορούσα να λείπει από τη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανάδες, να χαίρεστε τις μανάδες σας, αλλά και να θυμάστε και τις μανάδες, τις δεύτερες μανάδες που έχουμε, τις γιαγιάδες μας και που δεν είναι εδώ μαζί μας. Οπότε κλείνουμε Τάνια Τσανακλείδου, μαμά γυρνάω. Αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου. Ήταν ο Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, εδώ στο Radio Pantheon. Μείνετε συντονισμένοι, ιδιαίτερη επικαιρότητα, φοιτητικά θέματα, πολλή μουσική, όπως πάντα εδώ στη Φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: ατυχείς.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
3: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Radio Pantheon, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μου, δικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: μας.
1: Και τα τεχάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.